0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Rock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ο Αλαντίν είχε ένα ξάδερφο που του γιατρεύε τις πληγές.
2: Yeah.
1: Για να σας δω,
2: πώς
1: θα το βρει κανείς.
2: Πώς τον λέγανε?
3: Δεν κατάλαβα.
4: Το ξάδερφο του Αλαντίν που γιατρεύει τις πληγές. Πώς τον λέγανε?
3: Α, ξέρω εγώ.
4: Πενταντίν.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μαμά.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22-10-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Shock FM 100, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα βράδυ που λέτε ένας λοχαγός των Λοκατζίδων κάνει έφοδο στο φυλάκιο και δεν βρίσκει μέσα κανέναν. Παίρνει λοιπόν την κατηφόρα προς το κοντινό χωριό να δει τι γίνεται. Πάει προς το καφενείο και το βλέπει ανοιχτό. Μπαίνει μέσα και τι βλέπει.
2: Τι βλέπει?
1: Τους στρατιώτες όλους με πολιτικά να είναι αραχτοί, να φουμάρουν, να παίζουν χαρτιά και οι άλλοι να παίζουν τάβλη. Και αρχίζει και βάζει τις φωνές. Σηκωθείτε όλοι πέρα! Σουζά όλοι και κάθονται όλοι στη σειρά. Πάει στον πρώτο, τον τζακώνει από τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει αυτός. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής», λέει ο τέτοιος. Τέλεια. Πάει στο δεύτερο, του πιάνει τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τρίτο, μία από τα ίδια: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τέταρτο, πάει στον πέμπτο: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τελευταίο και του λέει: «Πονάς ρε?» Τον κρατάει από τα καλαμαλίκια. «Πονάς ρε?» «Ναι!» «Γιατί?» «Γιατί είμαι ο καφετζής».
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Στο Cafe 104,8. Πρώτη μετάδοση.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίση λόγο.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαρφέν 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου.
0: Shock FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ο Σοκ FM παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
1: Και ναι, χορεύω και λίγο στο αυτοκίνητο.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό?
2: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
1: Όχι.
2: Μαρτίο.
1: Όχι. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό.
2: Γιατί?
1: Oh my God.
2: Oh my, θα τον χτυπήσω.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την μπύρα, λέει ο ένας: αύριο ρε φίλε, αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου μωρέ μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο! Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου!
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω!
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως! Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού, του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργετσα μου λέει, πόσα βγάζεις το μήνα? 5.500. 5.000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον μήνα. Ε ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5.500.
2: Έλα μωρί.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιά. Τα σε δω, θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια, εις τη χίλια ύψωσε τα. Αν μπορείς μέτρησε τα, κι ύστερα χώρεσε

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Κι αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8. Σοκαφέ 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και να

0: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτσας.
4: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
8: Ναι.
7: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ο κόμος θα με τρελάνει.
10: Γαμώτη.
7: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
8: ναι,
7: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
8: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο... Φέτα!
7: Φέτα! Κου!
8: Κουρουτυρόπιτα!
7: Κουφέτα, τέλος!
11: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
8: Ελένη, σε έχεις?
7: Έχω και Ελένη.
8: Ποια?
7: Και Ελένη.
8: Ναι. Καλέ,
7: γιατί δεν λέει σε χαζό? Δεν τη ξέρει
8: την
12: Ελένη? Όχι. Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
7: Δηλαδή, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
13: Εσύ είναι?
7: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
14: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο?
7: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
15: Τι θέλει για να σου καρτελιάσει?
7: Σοβαρά, πώ
16: δεν σα έχουν κόψει ακόμα?
8: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλά.
7: Ναι.
8: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
7: ναι,
8: σε έπλαθε.
7: Το κάνει αυτό.
8: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
7: Όλη γειτονιά.
8: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην τρέπεσαι καθόλου και συνέχισα. Εγώ και έκανα, και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω.
12: Γιώργος και Μαρία.
7: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά σας.
12: Γιώργος και Μαρία.
17: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
12: Η μουσική.

0: Ένα πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Shock FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα, παιδί μου, Shock FM, επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο μίτσο για τη Μαρία, παιδί.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Είναι Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, αυτός είναι ο άνθρωπος, παιδιά, που κοιμήθηκε ωραίες ώρες εχθές το βράδυ.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες?
1: 2.30.
0: 2.30. Εγώ κοιμήθηκα περίπου στις 2 και να πω την αλήθεια.
1: Θέλω να φύγω να ξαναπάω στο κρεβάτι μου.
0: Εγώ νομίζω κοιμήθηκα γύρω στις 2.30. Σηκώθηκα κάτι στις
1: 4.30. Εντάξει, Βρικόλακα, το έχουμε πει. Εντάξει, δεν κοιμάσαι. Εμείς που κοιμάμαστε όμως, γιατί αυτό.
0: Τι θες, μία μην πήγαινε στη Λιόλιου. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Δεν μπορούσε το κατερινάκι μας.
0: Όχι, και πας και γκρινιάζεις και εμείς τα ακούμε.
1: Όπω, παιδιά, και είναι ακόμα Τρίτη. Να το κάνουμε ότι είναι Παρασκευή στα ψέματα.
0: Ωραία, άντε, τα λέμε αύριο. Τα λέμε Δευτέρα.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Άμα δεν αντέχεις, μην πηγαίνεις.
1: Δεν αντέχω.
0: Μην πηγαίνεις.
1: Αλλά είναι νωρίς, δεν ξέρω γιατί καταλήγουμε να γυρνάμε.
0: Γιατί έτσι είναι όταν βγαίνεις να ξενυχτήσεις. Έτσι είναι. Εδώ καθώς σε σπίτι και ξενυχτάς. Δεν θα βγεις και θα ξενυχτήσεις λίγο παραπάνω.
1: Συγγνώμη. 7 η ώρα ήταν το meeting. Ξεκινήσαμε 10 παρα 10. Γιατί?
0: Γιατί έτσι πάνε αυτά.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν το θυμάσαι από πέρσι, πουλάκι μου.
1: Τι?
0: Που είχαμε πάει και ήταν πάλι νωρίς.
1: Ναι.
0: Και φύγαμε καλές μία και.
1: Ναι, λάθος. Δεν θέλω να το θυμάμαι.
0: Τι νομίζεις ότι επειδή σου λένε συγκέντρωση για την απονομή δίσκου της Κατερίνας Λιόλιου, 7.
1: Ναι.
0: 7 συγκέντρωση.
1: Μας είπανε ότι μπορούμε να φτάσουμε 8 και 4, γιατί 7 με 8 γεμίζει το μαγαζί.
0: Ναι.
1: 10 παρά 10, παιδιά.
0: Γιατί δεν είχαν έρθει όλες οι φίρμες για να ξεκινήσει την απονομή?
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εκεί στις κάμερες καθόντουσαν όλοι 15.000 ώρες,
0: ναι. Έχουμε και τις κάμερες που πρέπει να φαντώσουν μια δήλωση όλοι και θα φάνε άλλη μια ώρα. Περίμενε, ρε πουλάκι μου, και εσύ πού πας?
1: Πλήθος κόσμου εχθές.
0: Πέρασε ωραία.
1: Καλά, ήταν, είχε ωραία. Ένα πράγμα, παιδιά, έχει ωραίο η Κατερίνα Λιόλιο όταν κάνει πλάτη
0: έννοια.
1: Όχι, αλκοόλ.
0: Θέλω σε μαγαζί είναι.
1: Έχει ωραία αλκοόλ που, παιδιά, τα είχε δώσει. Είχε open bar και είχε δώσει σε κάθε ένα από τα κοκτέιλ που είχαν φτιάξει όνομα από τα τραγούδια της. Ήταν το ένα το DNA, ήταν το άλλο το νοικιάστη και το άλλο δεν θυμάμαι ποιο ήταν το.
0: Το λογαριασμό μου είναι εκεί, μα.
1: Είχε όμως και καναπεδάκι, ερχόντουσαν οι σερβιτόροι, παιδιά. Θέλετε?
0: Ένα καναπέ.
1: Ένα καναπεδάκι.
0: Ένα τριθέσιο με γωνία δεν ήθελα, παρακαλώ.
1: Δεν φάγαμε τίποτα χθες με τη Βασιλική, μόνο ήπιαμε, ήταν ωραία.
0: Τότε γιατί γκρινιάζεις?
1: Γιατί νιστάζω, ρε, δυσκολεύομαι. Πώς να σου το πω, γιατί κρίνεις?
0: Γιατί όταν περνάς ωραία το βράδυ. Δεν χρειάζεται γκρίνια το πρωί.
1: Ρε, μην είσαι τέτοιος. Μετά πήγαμε και για παϊδάκια.
0: Ρε, δεν με χαίζεται, λέω εγώ. Άιντε, γκρινιάζεται. Δεν κουράστηκα. Με έχουν βάλει υποχρεώσεις. Πες μέχρι τις 2 τρώγα παϊδάκια να τελειώνουμε. Έμα δηλαδή. Καλημέρα, ρε παιδιά. Τρίτη σήμερα, Friends Day, ή αλλιώς η χειρότερη μέρα στη δουλειά. Ή βγαίνεις με φιλαράκι ή το παίρνεις και πάτε παρέα στη δουλειά σήμερα, γιατί σέρνεσαι από ό,τι κατάλαβα.
1: Πολύ θα ήθελα σήμερα και τι δεν θα έδινα, παιδιά, να μου έλεγε και κάποιος. Θα δώσεις ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ. Θα έδινα 2 χιλιάρικα.
0: 2 χιλιάρικα. Ωραία, σήμερα Μαρία μου είναι Παρασκευή βράδυ. Δεν είναι 2 χιλιάρικα.
1: Δεν το είπα έτσι.
0: Όχι, θα σε αφήσω να φύγεις 2 μέρες, έλα.
1: 2 μέρες.
0: Ναι, δώσ' μου 2 χιλιάρικα και θα γυρίσεις σε 2 μέρες.
1: Παρασκευή θα γυρίσω. Δεν θέλω. Να γυρίσω Δευτέρα.
0: Ωραία, γιατί... Δευτέρα. Δώσ' μου 2.500 και γυρνάς Δευτέρα. Έλα, πάμε, έλα.
1: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Τώρα δεν το πες.
1: Δεν δίνω δεσμίδες εγώ.
0: Τώρα εσύ το πρότεινες.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Ωραία, 1.500 έρχεσαι Δευτέρα. Έλα.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Έλα, 1.500 γυρνάς Δευτέρα. Έλα.
1: Άντε γεια ρε παιδιά.
0: Άντε παιδιά. Θα έχουμε εισηγεία και θα πληρωθούμε. Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Τρίτη, 9 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Πα, τι φωνάζει καλέ αυτό το παιδί.
0: Πα, η γριά, δεν μπορεί.
1: Όλα τα ακούω επί 10 σήμερα.
0: Μιλάει και σαν γριά. Πω, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα, ρε παιδιά.
1: Πώς μιλάει.
0: Πήραμε 1,5 χιλιαρικάκι. Υποθετικά, γιατί έπαθε, άλλαξε 10 χρώματα τον
1: το πρότεινε. Αν το παίρνει, δεν θα ήμουν εδώ πέρα, θα κοιμόμουν τώρα.
0: Άλλο θέλω να πω, ότι μόνοι σου το πρότεινε, μόνοι σου κοπήκαν τα πόδια να δώσει χρήματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: γιατί,
0: το πάμε εμείς.
1: Ναι, γιατί εσύ πα να μου κάνει κάτι.
0: Μπινιά, σου έκανα και σκόντο.
1: Μπινιά, και θα έρθει κάποιο τώρα ιδιοκτήτη, α πούμε, του σταθμού και θα πει: πού είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Και θα πει εσύ, τη είπα ότι είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Πιστεύει ποιο θα απολυθεί, εγώ που σε πίστεψα ή εσύ που μου πήρε τα λεφτά.
0: Κανένα.
1: Κανένας, ε!
0: Κανένας!
1: Εντάξει! Φέρτε τη μισή δεσμίδα να του τη δώσω!
0: Έλα, άντε, άντε! Παιδιά, θα δώσουμε δώρα σήμερα λεφτά! Έλα!
1: Κάτσε, ρε! Πώς σου πάει η καρδιά να πάρεις τα λεφτά μου!
0: Σε 3 δευτερόλεπτα! Συγγνώμη, ρε παιδιά! Σας λέει ο συνάδελφός σας, σου δίνω 1,5 χιλιάρικο! Και ήτανε 2,5 και τα κάναμε σκόντο στο 1,5 χιλιάρικο! Για να του πείτε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και να γυρίσει Δευτέρα! Το παίρνατε ή δεν το παίρνατε! Έτσι από περιέργεια πήγα!
1: Δεν έχω συναντήσει να έχει ο συνάδελφός μου τόση δύναμη και να μου πει.
0: Όχι για να στο λέω, εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις!
1: Αλλά μετά δεν θέλω να κάνω όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχω μέσα στην ημέρα!
0: Τίποτα πουλάκι, με εξαφανίσου, φύγε! Φύγε!
1: Ποιος θα πάει στα meeting που έχω να πάω?
0: Αυτό είναι δικά σου meeting, εμένα τι μοιάζει?
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Συγγνώμη, τις δικές σου υποχρεώσεις δεν θα ασχοληθεί η δουλειά. Θα ασχολήσου εσύ.

0: 6, 9, 7, 800 και 104,8 τα μηνύματα στο Viber.
1: Εγώ από σένα το έπαιρνα. Σε σένα δεν το δίνω όμως.
0: Άρα μπορώ να φύγω κι εγώ και να έρθω τη Δευτέρα.
1: Θα μου δώσει 1,5.
0: Ναι, ρε.
1: Θα κάνω όμως ό,τι κάνεις, εντάξει.
0: Ναι, απλά θα δίνουμε λίγα-λίγα κάθε τέλος του μήνα.
1: Όχι, ρε φίλε. Ρε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Καλημέρα στον Νίκο, στον Γιάννη, στη Λίτσα, στην Αναστασία, τη Μιράντα και τον Αντρέα. Καλημέρα σας, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε. Καλημέρες στα μηνύματά σας. Χρόνια πολλά θα έλεγα τώρα. Ναι, όχι, σκέφτηκα χρόνια πολλά. Γιατί ποιος γιορτάζει σήμερα? Κάποιος γιορτάζει, μάλλον.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Ποιος γιορτάζει?
0: Εμένα ρωτάς. Εσύ λες τις γιορτές. Α, σήμερα έχουμε καεί. Τι ήπιες εχθές?
1: Τι ήπια?
0: Καλημέρα, παιδιά. 6, 9, 7, 800 και 104,8 τα μηνύματά στο Viber και τις δικές σου καλημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Γιατί?
0: Μόνη της γελάει. Έλες, γιατί ήταν. Τι ήπια χθες?
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.

0: ενδιαφέρεστε?
1: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Γιώργος και Μαρία.

0: Ξέρετε. Τι έχει μείνει από χθες το βράδυ το λίγνισμα.
1: Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας γελάμε. Και γιορτάζουν σήμερα.
2: Χρόνια πολλά να πούμε στον Ροδίον, Ροδάνθη, Ροζάνθη, Ορέστης, Διομήδης και Ανανίας.
1: Χρόνια πολλά σε ένα που γιορτάζεις αλλά και σε ένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Γιατί έχεις γενέθλια μαζί με τον Michael Fox.
2: Ναι.
1: Τον ηθοποιό. Ο οποίος έπαιζε στην επιστροφή στο μέλλον, το θυμάσαι? Που έπαιρνε το αμάξι και γύρναγε πίσω στο παρελθόν και πήγαινε στο μέλλον.
2: Είναι η βλακία ταινία αυτή που κάνανε πράγματα που πηγαίνανε στο μέλλον και ξαναγυρνούσανε.
1: Ή στο παρελθόν, ανάλογα τις φάσεις. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Μαρθαίο Γιαννούλη.
2: Ναι.
1: Μαζί με τον Τζόνι Ντεπ.
2: Επιτέλους, ένας που τον ξέρω.
1: Τον Άνθιμο Ανανιάδη.
2: Ναι.
1: Ωραία, αλλά και την Αλέκτρα Μπλου.
2: Μάλιστα.
1: Ηθοποιός, μεγάλη ηθοποιός. Έχει παίξει ταινιάρες.
2: Είμαι σίγουρη. Έχεις δει κάποια δικιά της?
1: Όλες.
2: Ναι.
1: Έχει κάνει και τριλογία.
2: Για πες.
1: Τι?
2: Την τριλογία της.
1: Α, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, αλλά τα έχω δει όλα. Είχε να κάνει με το Βαρκάρι, με το παλαμάρι του Βαρκάρι, νομίζω είχε.
2: Κατάλαβα. Επίπεδο, όπως πάντα.
1: Ναι, ρε, εσύ τώρα είσαι καλά, δεν θα δούμε τέτοιες ταινίες, να μαθαίνουμε κι εμείς. Σαν σήμερα το 1900 ιδρύεται η Λάτσιο, η παλαιότερη ομάδα ποδοσφαίρου στην Ρώμη. Σαν σήμερα το 1979, εσύ δεν το θυμάσαι βέβαια, ήσουν αγέννητη ακόμα ιδέα στο μυαλό των γονιών σου. Η ελληνική τηλεόραση αποκτά χρώμα πλέον. Μάλιστα. Από ασπρόμαυρη γίνεται εγχρωμή. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αρχείων. Γράφτα όλα στα αρχεία σου ή φτιάξε τα αρχεία σου, αρχιοθέτησε τα αρχεία σου. Γενικά, ναι, κάνε κάτι με τα αρχεία σου. Εθνική μέρα χωρίς συγγνώμες. Δεν ζητάμε συγγνώμη για κανέναν λόγο σήμερα.
2: Αχα.
1: Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε. Εθνική ημέρα, καλέστε τον γιατρό σας και πείτε τι κάνεις, πώς είσαι, φίλε, είσαι καλά. Μήπως θες καμιά βοήθεια.
2: Ναι.
1: Εθνική ημέρα, οδηγός Κλάρκ.
2: Πού τις βρίσκει όλες αυτές τις βλακίες?
1: Τη βγάλω το μυαλό μου. Πίτα φράουλα σήμερα.
2: Ναι.
1: Και για να δω. Α, εθνική ημέρα σκηνιαρίσματα.
2: Μα τι γίνεται αυτό το drift.
1: Κάνουμε και
2: παιδί
1: drift
2: μου.
1: Και με λίγο τα λάστιχά μας. Είτε είναι από μηχανάκι, είτε είναι από αυτοκίνητο. Και εθνική ημέρα Donald Duck.
2: Μάλιστα.
1: Μιλάτε σαν τον Donald σήμερα.
2: Mm-hmm.
1: Μιλάς εσύ σαν τον Donald.
2: Με πολύ δυσκολία.
1: Για να κάνε μια δοκιμή.
2: Κατάλαβες τι είπα?
1: Όχι.
2: Κρίμα.
1: Για ξανακάνε μια προσπάθεια. Εσύ κατάλαβες τι είπε? Όχι, ούτε.
2: Ποιος κατάλαβε τι είπα?
1: Το ίδιο είπες και τις δύο φορές.
2: Ναι. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Ποιος καταλαβαίνει τι λέω?
1: Για πες το άλλη μία. Μάλιστα. Ο Ντόναλντ μίλαγε καλύτερα, καταλάβαινα τι
2: λέγεις. Καλά, προφανώς μίλησε καλύτερα. Είπα προσπαθώ να μιλήσω.
1: Μάλιστα. Άμα καταλάβετε τι είπε η Μαρία, σας παρακαλώ να μηνυματάξει το Viber. Κακάρωσε ο Ντόναλντ.
2: Αυτό είναι δαιμονισμένο Ντόναλντ.
1: Ενώ δεν χωστεί είναι.
2: Προσπαθεί να κάνει δουλίτσα.
1: Δουλίτσα, μάλιστα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Άμα καταλάβατε τι είπε η Μαρία σαν Ντόναλντ, βοηθήστε.
2: Να το κάνω άλλη μια φορά. Ξέρω ότι το ζητάτε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πνίγηκε. Κάτι πάθε, μπήκε στο φούρνο. Τι, δεν ξέρω, πάτε
2: απεκείνω. Τρεις λέξεις λέω.
1: Για ξαναπέστες μία ακόμα. Μάλιστα, 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Παναγία.

0: Με και AI.
1: Κάτσε ρε παιδί μου.
0: Σε αυτή την εκπομπή προωθούμε και
1: γιατί AI ο φίλος ο GK.
2: Δυο αλλάξιες ρούχα τα καλύτερα που είχαμε.
0: Και βρωμιά.
1: Δίχαλο σαγιονάρα. Έλα ωραίο είναι, εμένα μου αρέσει. Γιατί τι κακό έκανε, τι δεν σ' αρέσει. Γυρίζει η Ελλάδα ρε παιδί μου. Δίχαλο σαγιονάρα και γυρνά στην Ελλάδα.
0: Εγώ θα στείλω ένα φίλο στο Γιώργο από τον Πειραιά, ναι, που το ετοίμασε αυτό το
1: για
0: τραγούδι.
1: Γιώργο, μου καλημέρα.
0: Και θα στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς γιατί έχουμε δουλέψει και οι δύο σε τράπεζα. Οπότε μέχρι εκεί είμαστε στα ίδια, ταιριάζουμε.
1: Α, και δουλεύει και σε τράπεζα.
0: Ναι.
1: Πότε δουλεύει σε τράπεζα.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησα τη δουλειά μου. Ξεκίνησα να δουλεύω σε τράπεζα.
1: Για πε.
0: Δύο χρόνια.
1: Μέτραγε money, money, money.
0: Όχι, όχι, ήμουν στι επιταγέ.
1: Α, εντάξει.
0: Μετρούσα επιταγέ. Πού! Επιταγούλα.
1: Επειδή έβλεπα πάντα στου ταμείε, ρε παιδί μου, με τα χρήματα που διαχειριζόντουσαν, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να μην θε να τα πάρει σπίτι σου.
0: Όχι, πρέπει να είσαι πολύ ηθικά σωστός να σκέφτεσαι. Είχαμε δύο ταμείες,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Πουλάκι μου,
0: δεν τους
1: αυτό.
0: Αλλάζανε με τίποτα. Παίζει ακόμα να είναι εκεί αυτή η ταμεία.
1: Αυτό λέω. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ταμείας, να διαχειρίζεις τόσα χρήματα και μετά αντί να τα πάρεις για το σπίτι να τα φυλάξεις. Να τα φυλάξεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πρέπει να τα πας στο χρηματοκιβώτιο.
0: Ήμουνα στην Τράπεζα της Ελλάδας δύο χρόνια.
1: Αχα.
0: Ναι, αμέ,
1: και γιατί
0: στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου άρεσε.
1: Ήταν να τους κλέψω.
0: Όχι, ρε. Δεν μου άρεσε, παιδιά, πολύ δημόσιο. Πολύ δημόσιο, δηλαδή πραγματικά.
1: Με ωράριο, δημόσιο, άδειε, συνέχεια. Όλοι παρακαλάνε.
0: Να είναι καλά και ο διευθυντής που είχαμε, πραγματικά κάθε πρωί 8 παρα 5 με τον ελληνικό του τον καφέ, εφημερίδα.
1: Δημόσιο.
0: Και να σχολιάζει, παιδιά, τα κακό κείμενα τη χώρα. Ήταν μια.
1: Πόσο καιρό έκατσε.
0: 1,5 με 2 χρόνια.
1: Α, έκατσε, εντάξει,
0: ναι,
1: καλά
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήμουν από τα άτομα που θέλουν να τα κρατήσουν, γιατί ήμουν και πολύ έτσι σωστή. Πού στην επιταγούλα, αλλά δεν άντεξα, παιδί.
1: Και διευθυντά, φτύστε λίγο.
0: Και έφυγα, και έφυγα. Ναι, ναι, ναι. Φιλιά πάρα πολλά σε όλου του συνεργάτε.
1: Αν περισσεύει τίποτα, θα κάνουμε μια.
0: Θα σου πω ότι όταν εγώ πριν πολλά χρόνια τώρα ήταν αυτό και δούλευα εκεί στην τράπεζα, θα σου πω. Δεν θα σου το πω βασικά, ας μην μας κυνηγάνε τώρα από την...
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Πέρανε πολύ ωραία εφάπαξ.
1: Εντάξει, κακό είναι δηλαδή.
0: Πολλά.
1: Δεν φταίει αυτή, άλλοι βγάζανε εφάπαξ, αυτοί τα παίρνανε.
0: Ναι, αυτοί τα παίρνανε, ναι, ναι.
1: Καλά κάνανε, για πες ένα ποσό εφάπαξ.
0: Τώρα ήταν πολλά.
1: Καλά δεν είπε, δεν θα πούμε ποιος θα πήρε.
0: Εξαψήφιο ήταν,
1: εξαψήφιο. Και έφυγες από αυτή τη δουλειά.
0: Έφυγα από αυτή τη δουλειά για να έρθω να δουλέψω με τον Γιώργο Καρτελιά.
1: Τώρα θα πάρεις τριψήφιο.
0: Γιώργο, πας καλά, Χριστιανούλη μου.
1: Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι και να κερδίσουμε ένα δεκαδώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 2, 10, 300 και 104, 8.

0: 2 10 300 και 104 8. Το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι τάπε. Αλλά πόσες φορές τα είπε για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. 2 10 300 και 104 8. Παίρνει τηλεφωνάκι και μας λες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι. Το ατύχημα το είδατε του Σάκη Ρουβά με την Νατάσα Θεοδωρίδου?
1: Τι έπαθε?
0: Α, χαμός έχει γίνει. Γράφουμε.
1: Καλά είναι Νατάσα.
0: Είδαμε βρακάκι.
1: Του Σάκη.
0: Εδώ σε θέλω, του Σάκη ή από τον Νατασάκη?
1: Όχι, μην πει, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
0: Όχι, διαβάζεις τίτλο. Σάκης Ρουβάς, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Είδαμε βρακάκι. Και λες τώρα ποιο βρακάκι είδαμε?
1: Όχι, θα σκεφτώ τι βλακία site είναι αυτό.
0: Κανονικό site με νέα είναι.
1: Ωραία.
0: Το βαριέμαι.
1: Έλα, για πες τι έγινε με αυτό.
0: Ατύχημα, μωρέ. Σήκωσε ο Ρουβάς τη Νατάσα στην πίστα.
1: Ναι.
0: Και την ώρα που σκύβει να τη σηκώσει, κάνει κρακ το παντελόνι από πίσω.
1: Έλα, καλέ, μην είσαι fake news.
0: Όχι, πουλάκι.
1: Με ενοχλούν πολύ τα fake news. Γιατί τα πιστεύω, όχι τίποτα άλλο.
0: Τι τα πιστεύει, ρε πουλάκι? Εδώ το υπάρχει σχετικό βίντεο.
1: Θέλει το μποξεράκι. Τι χρώμα φοράει?
0: Άσπρο βρακάκι.
1: Άσπρο?
0: Ναι.
1: Εδώ μου αρέσει.
0: Γιατί?
1: Πολύ αντισεξουαλ το άσπρο βρακί.
0: Γιατί τι χρώμα θες να φοράει?
1: Τι χρώμα θέλω να φοράει? Γενικά μαύρο, ρε παιδί μου, αντρικό, ωραίο.
0: Δεν κάνει καλό το μαύρο.
1: Γιατί?
0: Βοηθάει στην, να μεγαλώνουν οι μύκητες.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει πρόβλημα, λέει, μου το έχει πει ο δερματολόγος. Δεν πρέπει, λέει, οι άντρες να φοράμε. Μας αρέσει το μαύρο, ωραίο το μαύρο, αλλά λέει συχνά.
1: Ναι, και τι θέλει να φοράτε? Με τον Ντάζ, με τον Σπάιντερμαν, τι?
0: Συρρυκνώνει και τα γεννητικά όργανα. Mm. Αλήθεια.
1: Α, τώρα που μιλάμε για βρακιά, τι μου ήρθε φλασιά?
0: Τι σου ήρθε?
1: Μια ερώτηση...
0: Να μην βάλουμε.
1: Όχι, μια ερώτηση που διάβαζα τις προάλλες και λέω, ρε παιδί μου, τελικά τι ισχύει? Θα σας βάλω μια συνθήκη στο μυαλό σας και θέλω να μου στείλετε τον τρόπο που σκέφτεστε και τι κάνετε, εντάξει?
0: Ναι.
1: Είμαστε τουαλέτα, εντάξει, έχεις πάει τουαλέτα. Έχεις κάνει το κακάκι σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πώς σκουπίζεσαι, καθιστός ή όρθιος?
0: Με χαρτί.
1: Ναι, και εγώ λέω με φύλλο σηκής. Αλλά πώς σκουπίζεστε όταν τελειώνετε την ανάγκη σας από το χοντρούλι σας? Όρθιοι και σκουπίζεστε ή καθιστοί και σκουπίζεστε?
0: Παίζει ρόλο.
1: Οι απόψεις διήστανται.
0: Α, εσύ πώς σκουπίζεσαι?
1: Καθιστή.
0: Θα έπρεπε όρθιοι?
1: Δεν υπάρχει το πρέπει, αλλά θεωρώ ότι το φυσιολογικό είναι να είσαι καθιστός και να σκουπίζεσαι.
0: Νομίζω καθιστός.
1: Μπράβο.
0: Και άμα σε τρώει λίγο ακόμα το κολαρίνο σου, και όρθιος.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ρε παιδί μου, άμα νιώθεις ότι δεν έχεις καθαριστεί καλά, σηκώνεις και όρθιος. Τραβάς το ένα κολομέρι και βοηθάς.
1: Ήου, Γιώργο.
0: Ενώ εσύ που μας έφερες, σκεφτείτε μια συνθήκη, χαίζεται.
1: Αφού με ρωτούσανε τις προάλλες και δεν ξέραμε να πούμε ποιο είναι το σωστό, αλλά εγώ επιμένω ότι το σωστό τρόπος να σκουπίζεσαι
0: είναι αυτό που δεν φεύγει σχισμένος. Ο σωστός τρόπος είναι να μην φύγεις και είσαι ενωμένος.
1: Συμφωνείς με τον καθιστό τρόπο? Βασιλική, το ήξερα. Τα μηνύματά σας, ναι, ναι.
0: Γιατί έχεις δει κανένα να στείνεται στον τοίχο και να λέει κάτσε να καθαριστώ?
1: Συγγνώμη, καθιστή και από μπροστά, άμα έχεις κάνει τα κακάκια σου, Γιώργο μου, από Πειραιά.
0: Ναι.
1: Από πίσω βάζουμε το χαρτάκι, παιδιά, και σκουπιζόμαστε.
0: Γιατί είπα, εγώ το βάζουμε μπροστά.
1: Όχι, το είπε ο Γιώργος από τον Πειραιά.
0: Ναι, σου λέει μια συνθήκη.
1: Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να σκουπίσεις?
0: Να κάνεις μπάνιο μετά.
1: Τουαλέτα.
0: Να μπεις στην ντουζιέρα, να κάνεις ένα ντουζάκι να
1: καθαριστείς. Είμαι στη δουλειά.
0: Δεν έχουμε ντουζιέρα.
1: Άρα, ήμαρτον, Χριστέ μου, ήμαρτον. Λίγο τα μηνύματά σας, πώς σκουπίζεστε όταν είστε το πρωί?
0: Τέλεια ερώτηση. Τι είναι? Τέλεια.
1: 8 παρα 10.
0: Παιδιά, είναι υπέροχη η ερώτηση. Άμα θέλετε να μας πείτε, μπορεί να μας δείξετε κιόλας άμα θέλετε. Όχι γυμνό, να μας δείξουν πώς σου δείξα εγώ τώρα, σηκώνεσαι και κάνεις έτσι.
1: Ήθελα να το δω, μια συζήτηση ήθελα να κάνω. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι θα σου κατεβάσω τα βρακιά για να σκουπιστούμε.
0: Είπα, μου κατέβασα εγώ τα βρακιά.
1: Όχι, εντάξει τώρα.
0: Παναγία μου, απλά δείξε μας ένα βίντεο.
1: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο πάντως που σηκώνονται όρθιοι για να σκουπιστούν και θεωρώ ότι είναι το πιο λάθος το να είσαι όρθιος.
0: Γιατί βοηθάει το όρθιο?
1: Όχι,
0: μάλλον. Άμα είσαι συγκαμμένος, πίστεψε με, το όταν είσαι καθιστός δεν βολεύει.
1: Ποιο χριστιανέ μου θέλει να είναι όρθιος και συγκαμμένος για να σκουπιστεί?
0: Όχι, επειδή μου έχει τύχει να έχω συγκαεί. Δεν βόλευε το καθιστό, αυτό είπα ο άνθρωπος. Για να έχει αιμορροίδη, πονάει.
1: Ναι.
0: Τσιούζει το κολαρίνο μας.
1: Έχω τα μηνύματα εδώ, τα κορίτσια ήρθαν στην παρέα. Δήμητρα, πλένεσαι αφού σκουπίσει από πίσω καθιστή με μωρομάντιλα. Να τα κορίτσια.
0: Να πάμε να πάρουμε τις λεκάνες της Ιαπωνίας που βγάλανε αυτές που σου τον πιτσιλάνε.
1: Κάνει ψιψιψιψι.
0: Ψιψιψιψιψι.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να μου πετάει νερό, ό,τι να είναι, όποιον να είναι.
0: Τι νερό, τι να τη βρει, θα είναι.
1: Αυτό που σου πετάει δεν έχω. Τώρα ποιο. Σε ποιανού μέρη θα έχει ακουμπήσει αυτό ο σοφισιτήρα?
0: Σε κανενός, αφού από μακριά πάει και το πιτσιλάει.
1: Δεν εμπιστεύομαι εγώ κανέναν. Λοιπόν,
0: δεν μπαίνει μέσα.
1: Καλημέρα στην Ευαγγελία. Οι γυναίκες πρέπει όρθιες από μπροστά προς τα πίσω για λόγους υγιεινής. Όρθιες! Ευαγγελία, όχι όρθιες. Είσαι η μοναδική γυναίκα που το είπε το όρθιες.
0: Α, και η Κατερίνα. Εγώ σκουπίζω όρθια.
1: Παιδιά, να το ψάξουμε λιγάκι αυτό. Γιατί οι γυναίκες σκουπίζεστε όρθιες. Δηλαδή, κάνετε κακάκια και σκουπίζεστε όρθιες. Σηκώνεστε δηλαδή και.
0: Εγώ το έχω κάνει πάντως.
1: Πώς! Δεν βοηθάει το χέρι. Έχω εγώ κοντό χέρι.
0: Για να γιάσικο.
1: Από κα. Έλα. Άλλα.
0: Από μπρος προς τα πίσω.
1: Όχι, λένε από, από μπροστά προς τα. Α, από μπροστά προς τα πίσω, όρθι.
0: Ωραία συζήτηση. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show.
1: Μηνυματάκια, μηνυματάκια θέλετε.
0: Βιντεάκι, θα θέλαμε να μας δείξετε. 6, 9, 7, 800 και 104,
1: 8. Κουλός είναι, ρε. Ποιος θα στείλει βίντεο πώς σκουπίζεται από την κακάκι.
0: Όχι, γυμνός, ρε.
2: Φταίς. Τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
10: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
15: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
14: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
15: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
14: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
15: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
15: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι Δευτέρα, αλλά και η Τρίτη δεν απέχει και πολύ τη Δευτέρα. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε τον αγαπημένο μας καφέ να έρθει πολύ γρήγορα στην πόρτα μας. Ένας παγωμένος φρέντο εσπρέσο, ένα φραπεδάκι, έναν ελληνικό που αν τον κάνεις και εσύ παγωμένο, άμα θέλεις, ρε παιδί μου. Ε, έχεις πει παγωμένο ελληνικό?
1: Δεν μου λέει τίποτα, αλλά ελληνικός μαζί με, με γάλα ευαπορέ μέσα και ένα λουκουμάκι με πτυμπέρ. Αχ, Θεέ μου!
0: Ή ελληνικό, παιδιά, από τις λίγες φορές που έχω πει ελληνικό, αν δεν μου πουν το φλιτζάνι.
1: Ναι.
0: Βάζω ευαπορέ που λες και εσύ, συμφωνώ με αυτό, και κονιάκ. Τι ωραίος που ήτανε.
1: Τι κάνει ο Χίκρε, παιδί μου! Κάπου αυτό ο καφές καταλήγει πολύ με αλκοόλ.
0: Το έφτιαχνε ένας φίλος μου και μου λέει, ας φτιάξω εγώ ελληνικό, μου λέει, απάντες πλάκα.
1: Δεν θα τον κρίνω, γιατί μπορεί να είναι όντως ωραίο.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Αλλά άμα κρίνω από το γάλα ευαπορέ μέσα στον ελληνικό, άλλο είναι μια ανακάλυψη που δεν την ήξερα. Αλλά γάλα ευαπορέ στο γάλα ευαπορέ, τα 5-6 κιλάκια τα παίρνει πολύ εύκολα, ξέρει.
0: Οπότε, άμα θέλει και εσύ το πρωινό σου καφεδάκι να έρθει γρήγορα στην πόρτα σου, αλυμπινήσει καφέ 22-210-6436.
1: Για να κάνουμε τώρα τα δικά σα τα wake up call που έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματά σα. Τι χρειάζεται, το όνομά του, το τηλέφωνό του στο 697-800-1048. Να κάνουμε ωραίες φαρσούλες, να πούμε ωραία ερωτόλογα, έτσι όπως μόνο εμείς ξέρουμε, με 100% επιτυχία.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει μηνύματα το πώς σκουπιζόμαστε. Από πετσέτες έχουμε, από μωρομάντιλα έχουμε, από μπροστά προς τα πίσω, από όρθι και όλα τα σχετικά.
1: Το ήξερα ότι μόνο μαζί σας μπορώ να συζητήσω αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, μόνο μαζί σας μπορούσε να πει μια τέτοια απορία.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν ήρθε τόσο πολύ μήνυμα που θα ήθελα από τον αντρικό πληθυσμό. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πώς σκουπίζονται οι άντρες, ήθελα να
0: ξέρω. Εγώ θα σου πω με ένα περίεργο. Ξέρω τα κλασικά που ξέρουμε. Καλημέρα και στο φίλο του Γιάννη που στείλει φωτογραφίες το κανονικό σκούπισμα ανδρών γυναικών. Αλλά θυμάμαι το θείο μου που έμπαινε ο μισός στην μπανιέρα. Έβαζε το κολαρίνο στην μπανιέρα και έκανε με τον ντουζ.
1: Α. Εξεντυνότανε.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά που έχει ζέστη.
0: Όχι, όχι, όπως ήταν κάτω το μπαντελόνι. Άπλωνε, τούρλωνε τον κολαρίνο στην μπανιέρα. Έφερνε την ντουζιέρα.
1: Και αυτό κάθε φορά.
0: Βάζει δαχτυλάκι προφανώς να φύγουν τα κακάκια, ό,τι απέμεινε.
1: Έλα ρε Γιώργο!
0: Ενώ η καλή σκατοσυζήτηση δική σου καλύτερη.
1: Εγώ μια ερώτηση έκανα. Δεν σου έβαλα το δάχτυλο μέσα για να μου πεις ότι το βγάζω.
0: Δεν είπα έβαλε μέσα.
1: Μα δεν μπορώ, ρε παιδί μου, αυτό το παιδί.
0: Άλλοι βάζουν πετσέτες, άλλοι βάζουν μωρομάντιλα. Συγγνώμη λίγο, να κάνω μια ερώτηση. Στην καιρό θα το πούμε σε λίγο, παιδιά. Ζέστη θα έχουμε, λοιπόν.
1: Προχώρα.
0: Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Κρίσεως. Νομίζω ότι οι άντρες θα με καταλάβουν περισσότερο από ότι οι γυναίκες. Όταν κάνετε την ανάγκη σας, κοιτάτε.
1: Τα λέει εμένα, ρε παιδί μου.
0: Όχι, κοιτάτε το χαρτί.
1: Προς το τέλος δεν το κοιτάξεις να δεις άμα είναι καθαρό.
0: Ναι,
1: εκεί σταματάς το καθαρό. Και παίρνεις το μωρομάντιλο
0: στα
1: και
0: όλα. Πόσα
1: κοιτάς
0: εκεί το χαρτί.
1: Εξαρτάται, τι ένιωθες ότι έβγαζες. Γιατί γελάς.
0: Τίποτα έτσι από περιέργεια.
1: Εσύ το κοιτάς.
0: Δεν είπα. Ναι, εννοείται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από το πρώτο.
1: Από το πρώτο. Χριστέ μου.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνεις την ποσότητα χαρτιού που θα γαλάζεις. Τι ωραία συζήτηση. Καλημέρα, ρε
1: παιδιά. Παιδιά, χαρτιά, έχει πρόβλημα.
0: Καλημέρα. Εγώ έχω πρόβλημα, εσύ.
1: Ποιος εγώ έχω.
0: Εσύ έφερε.
1: Σου είπα εγώ να κοιτάξει το μαυράκι πάνω.
0: Σου είπα εγώ, έφερα εγώ σκατό συζήτηση.
1: Εγώ ρώτησα πώ σκουπίσεστε.
0: Μέχρι δεν θα δούμε τι έχει.
1: Ωμορε Γιώργο, δεν σε μπορώ πια.
0: Τα ζώδια σε λίγο, όλα σε
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, όλα μετά.
0: Τώρα και στήκα.
1: Χάλια θα πάνε τους οι άλλους όλα.
0: Ένας που λέει και τα κακά λεφτά είναι, λένε.
1: Ρε, θα σε χτυπήσω.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηγουμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα αυτό το αγαπημένο μας ζώδιο για διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια, αν το βρεις βέβαια. Ένα από τα 12 θα πηδήσει η Μαρία. Διπλά εισιτήρια σε περιμένουν να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις στον κινηματογράφο Μάγια. Λοιπόν, από παιδικά, από περιπέτειες, από αισθηματικές κομεντί, έχουμε τα πάντα για εσένα, ναι. 2-10-300-104-8.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ημέρες, φέρνουν τύχη στις σχέσεις, οικονομικά και κοινωνικές επαφές, ενώ το τετράγωνο Ερμή Κρόνου απαιτεί προσοχή σε καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και απεσιόδοξη σκέψη. Πιο ζώρικα θα περάσουν καρκίνοι ζυγοί, εγώκεροι και κρυοί. Σκόρπιε, η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Μπορείς να κλείσεις εκκρεμότητες που σε ταλαιπωρούσανε. Σκορπιέ, περνάς μια εβδομάδα η οποία θα είναι εννιάρη. Να του δώσει σημασία.
1: Για τους άλλους είναι.
2: Δίδυμε. Φίλοι, ομάδες και νέες γνωριμίες φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Μια απρόσμενη ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν το περιμένεις. Η μέρα σου και σένα, 1-9. Εγώκερε, οικογενειακά ζητήματα ή θέματα σπιτιού ζητούν την προσοχή σου. Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις τα πάντα, η μέρα σου είναι ένα 6. Κρύε, η σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πρωταγωνιστή της ημέρας, αλλά και πιο παρορμητικό. Πρόσεξε βιαστικές αποφάσεις και περιττά έξοδα, η μέρα σου ένα 7. Ψαράκια, οικονομικά ζητήματα δείχνουν να βελτιώνονται σταδιακά. Παράλληλα, μπορείς να προσφέρεις ουσιαστική στήριξη σε κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο, η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια μου, η αισιοδοξία επιστρέφει και βλέπεις πιο καθαρά τους στόχους σου. Ευνοούνται ταξίδια, σχέδια και νέες εμπειρίες. Η μέρα μας ένα 9. Ταύρε, λίγη απομόνωση θα σε βοηθήσει να οργανώσει καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σου. Μη πιέζεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να εξελιχθούν. Η μέρα σου είναι ένα 8. Παρθένε, οικονομικά ή κοινά συμφέροντα μπορούν να εξελιχθούν θετικά. Άκου το ένστικτό σου πριν υπογράψεις ή συμφωνήσεις σε κάτι. Η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, οι απαιτήσεις της ημέρας μπορεί να σε κουράσουν περισσότερο από το συνηθισμένο. Μην αφήσεις την ανασφάλεια να σε κάνει πιο αυστηρό με τον εαυτό σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Τοξότη, έρωτας και δημιουργικότητα έχουν τον πρώτο λόγο. Αρκεί να ολοκληρώσεις πρώτα τις βασικές υποχρεώσεις, η μέρα σου είναι ένα 9. Και ζυγέ, οι σχέσεις χρειάζονται περισσότερη υπομονή και κατανόηση. Απέφυγε να απαντήσεις αμέσως σε ό,τι σε ενοχλεί. Η μέρα σου είναι ένα 6.
1: Για να δούμε τελικά ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο της ημέρας. 2-10-300-104-8. Ένα ζώδιο πηδήσαμε, αλλά ποιο είναι άραγε αυτό. Καλημέρα, Βάσο.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Βασούλα μου. Για πες μου, Βάσο μου, τι ζώδιο είσαι εσύ?
3: Α, εγώ είμαι Σκορπιό, το είπατε.
1: Σκορπίνα, σκορπίνα. Και τι, και τι πήδηση, Μαρία?
3: Τον υδροχό.
2: Ναι, ρε Βάσο. Μπράβο σου.
1: Μπράβο, ρε Βάσο μου. Μπράβο, μείνεις γραμμής για τα εισιτήρια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Μ' αρέσουν οι δυνατοί παίκτες.
1: Αφού είναι σκορπίνα.
2: Υδροχό,
1: υπάρχει καλύτερο ζώδιο?
2: Συζητήσεις, μετακινήσεις και νέες ιδέες φέρνουν ευχάριστη κινητικότητα. Η μέρα ευνοεί επαφές και μικρές επιτυχίες. Η μέρα σου ένα 9.
1: Θα σας πω σε λίγο τύπο Φρόιντ για το αφόδεσμα. Για το χέσιμο, μίλησε και ο Φρόιντ.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και για να κλείσουμε το θέμα της αφόδευσης, να πούμε ότι σύμφωνα με τον Φρόιντ, η αφόδευση είναι κάτι σαν δώρο. Ένα κατόρθωμα λέει, που νιώθουν τα παιδάκια, γι' αυτό κοιτάνε.
1: Τα παιδάκια.
0: Ένα μεγάλα φτάνεις, παιδιά
1: στα,
0: είμαστε
1: εκεί. Στα 50 φτάνεις, Χριστιανούλη μου.
0: Να μην δω τι μωρό έκανα. Να τα πήκω. 3200. Πάμε να βρούμε τον Κώστα.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Κώστας.
2: Μάλιστα.
1: Είναι και λίγο πρωί, με συγχωρείτε. Ταξιτζής, ε.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση. Είμαι Μαρία Λουκανικάκη ονομάζομαι. Από Αυλώνα σας παίρνω τηλέφωνο. Έμαθα ότι κάνετε μεταφορές φαντάρων, ε.
2: Ναι, ναι, πείτε.
1: Είμαι από τις καινούργιες τις κοπέλες που μπήκαν στο στρατό. Είμαι ακριβώς το όριο, στα 26 έτη. Να ρωτήσω λίγο, θέλω να μου κάνετε μια εξυπηρέτηση, να με πάτε από Αυλώνα μέχρι ένα σημείο.
2: Πού τα θέλετε?
1: Τώρα.
2: Α, τώρα, δυστυχώς είμαι...
1: Πού?
2: Είμαι Αθήνα, ρε. Είμαι Αθήνα.
1: Θα περιμένω. Τώρα πήρα άδεια. Τι θα κάνω εγώ με στο στρατό? Δεν αντέχω άλλο. Πολλοί τύποι μέσα, πολλοί άντρες.
2: Ναι, για να πω κάτι, πού θέλετε να πάτε, εμείς θα στείλω κάποιον, ε?
1: Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Με το ταξί, ναι, με το ταξί που θέλετε να το πάει.
1: Θεσσαλονίκη. Σαλονίκη, μεριά, πάνω, βόρεια Ελλάδα. Κύριε Κώστα.
2: Με το ταξί θα πάτε Θεσσαλονίκη.
1: Πώς θα πάω, με το ταξί πληρώνει ο μπαμπάς μου, μην αγχώνεστε. Με έστειλε στο στρατό για να γίνω πιο σκληρή, λέει, γιατί έλεγα πολύ εύκολα ναι στους άντρες. Και με έστειλε στο στρατό.
2: Ναι.
1: Κύριε Κώστα, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Πόσο πάει η ταρίφα?
2: Κάνα κατοστάρικο.
1: Για Θεσσαλονίκη πάει κατοστάρικο. Ελάτε τώρα να με πάρετε για να φτάσω Θεσσαλονίκη. Πολύ καλή τιμή.
2: Ναι.
1: Με το αυτοκίνητο συνήθως ο μπαμπάς μου πληρώνει παραπάνω, αλλά δεν με ενδιαφέρει πια πολύ. Κύριε Κώστα, τι ώρα μπορείτε να έρθετε να με πάρετε?
2: Εσύ από πού με παίρνει τηλέφωνο?
1: Από το στρατόπεδο, από τον Αυλώνα. Έχω και
2: τον Αυλώνα.
1: Ναι, έχω και τον στρατηγό δίπλα μου, αλλά δεν θα ήθελα να του μιλήσετε. Θέλετε να σας τον δώσω?
2: Ναι, ναι, κάθεστε τον μου.
1: Εγώ βασικά θέλω να έρθετε να με πάρετε, αλλά
0: με 100 ευρώ να υποθέσω ότι θα πάτε με τα πόδια, έτσι Κώστα?
3: Πήγαινε όπου θέλεις, ταξιτζή.
0: Κωστή, καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Κάποιο μα έβαλε να σε πάρουμε, να σου κάνουμε λίγο μια μικρή πλακίτσα. Αλλά νομίζω ότι ο δημοκατάλογο σου καλό δεν είναι.
1: Πολύ καλό.
2: Ναι, αλλά την κατάλαβα όμω.
0: Την κατάλαβα.
1: Α, δεν ισχύει το κατοστάρικο.
0: Όχι, ρε.
1: Σε έχω στα υπόψη.
2: Όχι, βέβαια.
1: Έλα, ρε Κώστα.
0: Ούτε για τα διόδια.
2: Ούτε για τα σάντουιτς.
0: Ούτε για
2: τα
0: σάντουιτς. Ούτε για τον καφέ που θα πάρουμε στον δρόμο.
1: Κώστα μου, μπράβο σου, πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Λοιπόν, ο Γιαννακόπουλος μας έβαλε. Ο Γιαννακόπουλος μας έβαλε. Να τον πάρεις τηλέφωνο να τα πείτε, έγινε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, μας κρατάτε καλή παρέα.
1: Φιλιά.
0: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο DPG ο Γιαννακόπουλος.
0: Για τα δικά σου wake up call, 6, 9, 7, 800 και 100.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως

0: σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
3: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
4: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
5: Are they people?
6: No.
5: Are they human?
6: Oh my God.
7: Αυτόν τον Ιούνιο.
6: This 79-year cover-up has to end.
7: Η μέρα αποκάλυψης.
6: You don't need to fear them.
8: I fear us.
7: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες.
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση.
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
12: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Θηρίο τώρα απέναντί σου.
0: Είναι η Μαρία Μπούτσικα, είμαι εγώ και είναι και το θηρίο που μας κερδίζει ένα 0.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό ήθελα να πούμε. 2-10-300-104-8, παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε με το θηρίο. Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα και δει. Στο θύραμα εδώ μπροστά μου που έχω και θέλω να το κατασπαράξω.
0: Εμένα.
1: Ναι. Γιατί θα κερδίσω σήμερα.
0: Για πάμε, αφού θες να με κατασπαράξεις, με βάζεις σε μια διαδικασία να σκεφτώ με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα σου αρέσει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα θηρίο μου.
1: 2-10-300-104-8, παίρνετε τηλέφωνο, δηλώνετε από τώρα, έχουν ανοίξει τηλεφωνικές μας γραμμές. Το 33% σε έρευνα που έγινε εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: είπε ότι αυτό το αντικείμενο το χρησιμοποιεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στην κουζίνα.
0: Mm-hmm.
1: Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο? Ψάχνουμε σε έρευνα που έγινε τώρα, πριν από ένα τρίμηνο. Υπόθηκε ότι το 33% χρησιμοποιεί αυτό το αντικείμενο περισσότερο από όλα τα άλλα. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
0: Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Το αντικείμενο αυτό, πέρα από, από το κομμάτι της μαγειρικής, να υποθέσω ότι το χρησιμοποιείς και για άλλα πράγματα. Σωστά.
1: Δηλαδή.
0: Τι δηλαδή, κάποια κουζινικά σκεύη.
1: Ναι.
0: Βοηθάνε πέρα από τη μαγειρική τους ικανότητα, βοηθάνε και σε άλλες καταστάσεις.
1: Ο αυγοδάρτης, ας πούμε, σε ποια άλλη κατάσταση μπορεί
0: Δεν είπα και τον αυγοδάρτη.
1: Για ποιο μιλάς?
0: Ο πλάστης.
1: Ο πλάστης.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Okay. Το χρησιμοποιείς και για άλλο πράγμα.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα ξανακερδίσω. 2-10-300-104-8. Αμέσως θέλετε τι σχήμα έχει, να δώσω βοήθειες.
0: Το αλάτι, ας πούμε. Το χρησιμοποιείς και για άλλα πράγματα.
1: Η μαγεία του να παίζεις με το θηρίο, παιδιά, ναι, είναι να προσπαθείτε να το κερδίσετε μόνοι σας, χωρίς να σας βοηθάω τόσο πολύ.
0: Ναι, μωρέ. Άντε, 2-10-300-104-8 για να μαζευόμαστε ζυγούλια-ζυγούλια, να δούμε τελικά τι χρησιμοποιεί το 33%. Κάτσε, ξεκινήσω.
1: Να πω λίγο κάτι. 33% είναι ένα μεγάλο ποσοστό, εντάξει.
0: Για την Ελλάδα είναι.
1: Για την Ελλάδα είναι.
0: Εγώ σκέφτομαι αλάτι.
1: Που παιδιά με έχει γουρλώσει τα
0: σόδα,
1: μάτια του. Ναι.
0: Και υπάρχει μια συσκευή στην κουζίνα με δόνηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά πράγματα.
1: Ωραία, αντικείμενο λέω, αλάτι θέλει να παίξει ο καρτελιάς. Εντάξει.
0: Επειδή μου έχουν βγάλει κάτι αλατιέρες λίγο περίεργες. Καλημέρα, Αντρέα.
2: Τι, είναι πρώτος βγήκα.
0: Πρώτος και καλύτερος να πάρεις τον κουβά να.
2: Όπως ευθέρε, να πάρω τον κουβά, δεν τον παίρνω στο τέλος, δεν τον μπορούμε να αρχίσει.
0: Αφού πήρε την πρώτη, πάρε πιο αργά.
2: Δεν πειράζει. Το μπουζάκι σου μαυρική είναι.
0: Ναι. Για πες,
2: λοιπόν, Αντρέα, αυτό που θα πω να κάνουμε σε φταί, μήπως και κερδίσουμε πρώτη φορά με σε φταί, θα έλεγα το χαρτί κουζίνας.
1: Ωραία.
2: Γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό, είναι ένα στους τρεις.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι και κάποιοι που χρησιμοποιούν και χαρτοπετσέτες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Έτσι, οπότε δεν είναι αποκλειστικά, θα πω το χαρτί κουζίνας.
0: Και ξέρεις, εκεί που μπαίνει το χαρτί κουζίνας που έχουν βγάλει κάτι συγκεκριμένες βάσεις, που είναι με το στρογγυλό πάτο και το τσουτσούνι από
1: ναι,
0: πάνω. Σου θυμίζει, βοηθάει και σε άλλα πράγματα.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Αντρέα, είπες το χαρτί κουζίνας. Έδωσες όμως και χαρτοπετσέτα. Να ξέρεις, είναι δύο διαφορετικές απαντήσεις. Με ποια θέλεις να παίξεις?
2: Εγώ θα πω, ναι, δεν είναι δύο διαφορετικές, γιατί λες το 33%. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό, άρα τα υπόλοιπα ποσοστά μπορούν να χρησιμοποιούν και τις χαρτοπετσέτες. Με το χαρτί κουζίνας θα παίξω.
1: Με το χαρτί κουζίνας να παίξεις καιρός. Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Ναι, τι, δεν περίμενα κάτι άλλο.
0: Έλα,
2: αύριο
0: αντε...
2: πάλι. Καλημέρα, άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντρέα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαρίνα. Για πες μου λίγο, τι χρησιμοποιεί το 33% στην κουζίνα?
3: Γιώργο, πρωτού σου πω αυτό,
0: ναι,
3: θέλω να πω στη Μαρία,
1: ναι,
3: ότι τη σχολιάζω φωτογραφίες στο Instagram. Και μας έχει γραμμένους, έτσι.
0: Τι, δεν σου κάνει ούτε καρδουλίτσα, τίποτα.
3: Τις γράφουμε τέτοια ωραία σχόλια και μας έχει κλασμένους.
0: Δεν μπορώ να τα δω κιόλας. Τι σχόλιο ωραίο έγραψε.
3: Ντροπή, Μαρία, ντροπή. Γιατί.
0: Κοίτα με.
1: Ιου, βλάκα με την σάλια σου, Μαρίνα. Μαρίνα.
0: Περίμενε λίγο. Έχουμε χρόνο έτσι κι αλλιώς. Τι τη σχολίασες και δεν σου απάντησε? Δεν σου κάνει ούτε καρδουλίτσα.
3: Τίποτα, Γιώργο, ούτε like δεν πάτσε. Εγώ τη έγραψα πως είναι κουκλάρα στη φωτογραφία.
1: Πού
3: στην άλλη
1: τη
3: έβαλα
0: ναι,
3: καρδούλα.
0: Ναι, ρε, τη έγραψε ότι είσαι κουκλάρα. Νομίζω έλεγε για άλλη.
3: Όχι, βέβαια. Αμαρίτα, να το δείτε
1: να Μαρίνα, τώρα θα πάω να τα βρω όλα τα σχόλια. Έλα,
0: καλά,
1: Μαρίνα μου, κοριτσάρα
0: καλά
1: μου, με συγχωρείς. Νομίζω όμως ότι απαντάω συχνά, αλλά δεν πειράζει. Πες, Μαρίνα, τώρα απάντηση στην ερώτησή μου.
3: Μπορείς, τη Μαρία, με σύγχυσες τώρα και ξέχασα και την ερώτηση.
1: Άντε, φιλιά, Μαρίνα.
3: Λέγε
1: μου
3: ξανά.
1: Ψάχνουμε το 33% το αντικείμενο που λέμε ότι εδώ στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε περισσότερο από όλα τα άλλα στην κουζίνα.
3: Καλάτι.
1: Το αλάτι, την αλατιέρα όμως, εντάξει, γιατί δεν τρώγεται αυτό το αντικείμενο που χρησιμοποιούμε, είναι ένα αντικείμενο.
3: Ναι.
1: Ωραία. Άρα, Μαρίνα, καταλαβαίνεις.
0: Τώρα θέλαμε να πούμε για τη φωτογραφία. Χαιστήκαμε τώρα για τα υπόλοιπα.
1: Ρόσκοβα, είναι δικό σου, Μαρίνα μου, έχασε.
0: Γεια σου, Μαρίνα, ξαναπάρε μόλι σκεφτεί. 2-10-300-1048, για ελάτε, παιδιά. Αν δεν σα απαντάει η Μαρία στα σχόλια στο Instagram, δεν μπορούμε. Είμαστε star τώρα μαζί.
1: Τι λε, ρε Γιώργο τώρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Νικάλα, καλημέρα, Μαρία.
1: Bonjour, Γιώργο μου.
0: Για πε, ρε Γιώργαρα, τι είναι αυτό που χρησιμοποιείτε το 33% στην Ελλάδα στην κουζίνα?
4: Το ρολό τη κουζίνα.
1: Το ρολό της κουζίνας θεωρείς ότι είναι το αντικείμενο το οποίο το χρησιμοποιεί το 33% αν πούμε καθημερινά και πιο συχνά από όλα τα άλλα.
0: Ναι, δεν του μπάνει το ρολό.
1: Ωραία.
4: Ναι, γιατί ό,τι και να κάνεις, δεν θέλεις ένα χαρτί να κάνεις να σου πεις οτιδήποτε.
1: Άρα ένα χαρτί κουζίνας και το ρολό κουζίνας έχει φύγει sold out. Γιώργο Ρόσκουβα, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να κάνω μια ερώτηση, ρε Θηρίο. Αυτό το αντικείμενο θεωρείται και βρισιά?
1: Γιατί?
0: Ερώτηση κάνω.
1: Δεν έχω τέτοια γνώση. Περί του θέματος.
0: Παιδί μου, μπορεί να είναι η πατσαβούρα της κουζίνας. Γι' αυτό λέω, μήπως είναι και βρισιά.
1: Τι είναι η πατσαβούρα? Μόνο την πατσαβουρόπιτα εγώ ξέρω.
0: Όχι, η πατσαβούρα είναι αυτή η πετσέτα για όλες τις χρήσεις μέσα στην κουζίνα.
1: Παίξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Μιλένα.
1: Μιλένα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, από Ζάκυνθο.
1: Ω, καινούρια παίκτρια, τι ωραία, νησιώτισα ή σεζόν?
5: Νησιώτισα.
1: Αχ, πολύ ωραία. Μιλένα, πάμε να παίξουμε.
5: Λοιπόν, να σας πω ότι πιστεύω.
0: Ναι, αμέ, για πες, για πες.
5: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τέλος το κινητό.
1: Όπα της.
5: Για μαγειρική.
0: Για συνταγές.
1: Ωραία, ωραία. Ξέρω εγώ, όχι. Ναι, θα σου πω ότι είναι ξεκάθαρα αντικείμενο της κουζίνας το συγκεκριμένο που είναι sold out. Μιλένα, μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις. Ροσκουβάς, είναι δικό σου ο πρώτος σου. Έχασες.
0: Άντε, σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά, Μιλένα, μου ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048, μήπως είναι το ξυλοκοπής?
1: Το ξυλοκοπής μπορείτε να πάρετε να παίξετε, γιατί η απάντηση είναι πανεύκολη. Είναι από τα 10-15-20 πράγματα τα οποία είναι πιο top.
0: Ωραία.
1: Το να χρησιμοποιήσεις η απάντησή μας.
0: Είναι τώρα η έρευνα, τώρα τελευταία, δηλαδή τα τελευταία
1: είναι
0: δύο χρόνια.
1: Ένα τρίμηνο έγινε.
0: Air fryer.
1: Πολύ ωραία, παίξτε, εσύ δεν παίζεις. 2-10-300-1048 είναι πανεύκολη η απάντηση. Τι άλλο να πω.
0: Νίκο, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο στην κουζίνα?
6: Το μαχαίρι.
0: Το μαχαίρι. Ναι, έχει πολλές χρήσεις.
1: Ποιο μαχαίρι? Του βούτυρου, το μαχαίρι της μπριζόλας.
6: Το κουζινομάχαιρο,
1: το ψωμιού.
6: Το μεγάλο, θα
1: πω. Το ψωμιού.
0: Γιατί μπορούμε να έχουμε μαχαίρι για πολλές χρήσεις.
1: Γι' αυτό ρωτάω πιο συγκεκριμένο μαχαίρι.
0: Ένα είναι, κόβει, ράβει και απλώνει.
1: Εγώ έχω έξι.
0: Μάλιστα.
1: Νικό, μπορείς να καταλάβεις πού πας? Πού πας με αυτή την απάντηση που έδωσες? Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Θάνο.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Οπα, καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Όταν μπαίνει στην κουζίνα, τι χρησιμοποιεί περισσότερο?
7: Εγώ θα έλεγα καρέκλα.
0: Ναι, όρθιο.
1: Θάνο, πόσο μακριά πιστεύει θα πα με την απάντηση που μου έδωσε?
7: Δεν ξέρω, βασικά μπορεί να μην κολλάει καν η απάντηση.
1: Δεν πειράζει, Θάνο μου, ξαναπήγαινε να ξαπλώσεις. Ρος κουβάς είναι δικό σου.
0: Γύρνα πλευρό, Θάνο, καλημέρα. Ρε Θηρίο.
1: Έλα, βρε Γιώργο.
0: Επειδή θυμάμαι όταν το είχα, γιατί δεν έχω πια, το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά.
1: Ναι.
0: Για να φτιάχνω ομελέτες. Wok.
1: Wow.
0: Ναι, ρύζια, μακαρόνια, τα φτιάχνω όλα στο wok.
1: Μ' άρεσε.
0: Χάλασε.
1: Α.
0: Πού πήγε, το έκανε επτάμενο δίσκο.
1: Ωραία απάντηση. Πιστεύετε ότι είναι η σωστή? Παίρνετε τηλέφωνο 210-300-1048.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
8: Να πω και εγώ το ρολό κουζίνας ή δεν κάνει τρίτη φορά να το πούμε?
1: Όχι, μην το ξαναπείτε τώρα το ρολό κουζίνας.
8: Ωραία, λοιπόν. Θα πω ότι μου ήρθε πρώτο στο μυαλό το πιάτο.
1: Το πιάτο.
8: Τι πιάτο βαθύ και τα συναφή.
1: Τι πιάτο βαθύ, μεγάλο, μικρό.
8: Πάμε μπολάκι.
1: Μπολάκι του κορνφλέιξ.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή μπολάκι του παγωτού.
1: Ή μπολάκι του ριζόγαλου.
0: Τι να είναι.
8: Μπολάκι για περγαμόντο.
0: Ρε γαμόντο, θα χάσουμε.
1: Ρόσκοβα είναι δικό σα. Χάσατε.
0: Περίεργο.
8: Όχι.
0: Έγινε, ρε Γιάννη, με ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Θεοδώρα.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Για πες, Βρεθοδόρα μου, τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο στην κουζίνα του?
9: Εγώ θα παίξω με τον πλάστη.
1: Πολύ ωραία απάντηση, Θεοδόρα μου. Είσαι ακόμα στο κρεβάτι?
9: Περίπου, ναι.
1: Το κατάλαβα από τον τρόπο που απαντάς.
0: Τον πλάστη, τον έχεις χρησιμοποιήσει και πέρα από τη μαγειρική και για άλλα πράγματα?
9: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό ρωτάω. Δεν είναι κουβάσαι.
1: Ροζ κουβάσαι είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει εδώ δώρα μου. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
10: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο στην κουζίνα του.
10: Έχω δύο απαντήσεις. Ναι. Σκέφτομαι. Είναι το ξύλο κοπής.
1: Ναι.
10: Που το χρησιμοποιούν συνέχεια, πιστεύω. Ναι. Και η κατσαρόλα που μαγειρεύουμε.
1: Πολύ ωραίο. Με ποιο από τα δύο θα παίξει?
10: Άντε, ας παίξουμε την κατσαρόλα.
1: Άντε, βρε Κατερίνα μου, και τρόμαξα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Πάρε, πάρε να ξαναπεί το ξύλο κοπής και να ξαναχάσει.
1: Γιώργο.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη.
0: Χρήστο. Χρήστο.
11: Πέρασα.
0: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο.
11: Εγώ λέω ότι είναι κατανολικές συσκευές.
1: Οι ποιες?
11: Κατσαρόλες, κατσαρόλες.
1: Α, κατσαρόλες.
0: Κατσαρόλα Σίφλερ.
1: Κατσαρόλα που, που βράζω μακαρόνια ή πιο μικρό?
11: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
11: Μακαρόνια.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Χρήστο μου, έχασες.
0: Γεια σου ρε Χρυσταρά. Έχουμε πάρει όλο το σετ, κυρία μου, τι. Έχουμε πάρει όλο το σετ με τις κατσαρόλες.
1: Δεν είστε πολύ καλοί σήμερα.
0: Μπρίκι δεν θα είναι.
1: Μπρίκι δεν το είπε κανένας.
0: Είπα, πιστεύω, λέω, δεν θα είναι.
1: Επίσης δεν το είπε κανένας.
0: Είναι προς ψυγείο μεριά ή είναι προς τον πάγκο της κουζίνας?
1: Είναι προς... δεν είναι μέσα στο ψυγείο, όχι.
0: Δεν είναι μέσα στο ψυγείο.
1: Δεν είναι μέσα στο ψυγείο. Νομίζω δηλαδή ότι ο φυσιολογικός ο κόσμος δεν το βάζει μέσα στο ψυγείο.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Νάσια.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλά είμαστε, Νάσια μου. Ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα που χρησιμοποιεί περισσότερο το 33% στην κουζίνα του.
12: Λοιπόν, έχω δύο απαντήσεις.
1: Παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα πω η air fryer ή το φίλτρο νερού.
1: Πολύ ωραία. Με τι θα παίξουμε, Νάσια μου?
12: Με το φίλτρο.
1: Εννοείται θα παίξουμε με το φίλτρο, Νάσια, γιατί κάτι μου ζήτησες για ροζ κουπά.
12: Κουβά, ναι.
1: Ροζ κουβά θα πάρεις. Έχασες.
0: Πάρτονα, τον έχεις. Γεια σου, Νάσια μου. Μήπως είναι ο κουβάς? 2-10-300-1048. Εσύ το χρησιμοποιείς συχνά αυτό το πράγμα?
1: Το χρησιμοποιώ πολύ συχνά αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια δεν ξέρουμε τι μπορεί να χρησιμοποιείς περισσότερο από στην καθημερινή σου
1: είναι
0: κρίση.
1: Είναι βαρύ το αντικείμενο.
0: Είναι βαρύ.
1: Δεν το λες και ελαφρύ. Τύπου μια σπάτουλα.
0: Όλα τα αντικείμενα αυτά είναι βαριά ή το δικό σου? Γιατί βαρύ είναι και ένα πυρέξ.
1: Ναι. Βαρύ.
0: Βαρύ είναι το πυρέξ.
1: Ναι. Εσύ αυτή την συνωμοταξία.
0: Βαρύ είναι και το air fryer.
1: Βαρύ είναι και το ερφάρι.
0: Βαρύ είναι και ένα είδος ξυλοκοσκοπής, το οποίο είναι λίγο μεγάλο και μπαμπάτσικο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Ελένη.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
13: Καλώς σας βρήκα, από Γιαννιτσά.
1: Α, πολύ ωραία. Τι απάντηση έχουν τα Γιαννιτσά σήμερα για εμάς?
13: Μήπως είναι ο βραστήρας.
1: Α, πολύ ωραία απάντηση. Εσύ τον χρησιμοποιείς συχνά, πυκνά?
13: Ναι.
1: Πολύ ωραία, Ελένη μου. Πιστεύεις ότι με κέρδισες?
13: Δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
13: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μήπως είναι ρε θηρίο μου.
1: Ναι.
0: Η χύτρα.
1: Δεν ξέρω. Μπορείτε να πάρετε να παίξετε sold out το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τέτοια να βλέπω.
0: Καλημέρα, Στέλιο.
14: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Στέλιο μου. Τι χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο στην κουζίνα του?
14: Μήπως είναι το ξύλο κοπής.
1: Α, πολύ ωραίο το ξύλο κοπής. Είναι μεγάλο, στρογγυλό, το δικό σου ή τετράγωνο ορθογώνιο?
14: Ορθογώνιο.
1: Πολύ ωραία, Στέλιο μου. Όχι ότι έπαιζε ρόλο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Καλημέρα, Στέλιο μου, καλημέρα. Θεοδωρά. Θεοδωρέ.
1: Θοδωρή.
0: Θοδωρή.
14: Καλημέρα, πα.
1: Έλα, ρε Θοδωρή. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού είσαι εσύ?
14: Θα τηλεφωνώ από Κύπρο.
1: Όπα της, από ποια πόλη?
14: Επαρχία Μοχώστου.
1: Α, πολύ ωραία. Τι καιρό έχουμε εκεί, όμορφα, λιακάδα?
0: Ζέστη.
14: Σχεδόν λιακάδα, ζέστη, αλλά
1: μπράβο,
14: καλά είναι.
1: Ωραία. Θοδωρή μου, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
14: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα φούρνο μικροκυμάτων.
1: Φούρνος μικροκυμάτων και είναι εξαιρετική η απάντησή σου. Για πρώτη φορά να παίρνεις, είναι... παίζεις πολύ σωστά. Θοδωρή μου, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
14: Όχι.
1: Α, μπράβο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Θοδωρή. Έχασες.
0: Πάρτονα, σε καλημεριά, ρε, Θοδωρή. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως είναι το, όχι το πολυμίξερ, πώς λέγεται, ρε παιδιά,
1: ναι,
0: αυτό που βγάζει και την οθόνη μπροστά και έχει όλες συνταγές,
1: ναι,
0: και τα κάνει όλα μόνο του. Αχ, πώς το λένε, ρε παιδιά, πώς το λένε, ρε παιδιά. Ναι. Καλημέρα, Στέφανε.
15: Καλημέρα, παιδιά.
1: Για πες.
15: Επειδή εγώ είμαι coffee addict και δεν έχω ακούσει, μήπως είναι καφετιέρα.
1: Πολύ ωραία απάντηση. Καφετιέρα, τι καφετιέρα?
15: Εσπρέσο φυσικά.
1: Α, πολύ ωραία, για να καταλάβουμε, γιατί μπορεί να είναι και γαλλικέρα. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Α,
1: εγώ θέλω πολύ
0: ρόλο,
1: σταθερή και σωστή
15: φίλτρο
1: απάντηση
15: είναι.
1: Και συγκεκριμένη.
15: Φίλτρο
1: το
15: είναι,
1: ίδιο πράγμα, Στέφανε μου. Τώρα, επειδή μου βγάλεις γλώσσα, ρόλο κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
15: Αυτό ήθελα να ακούσω πάλι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Δημήτρη. Νίκο.
1: Έλα, δώστου.
0: Νίκο.
1: Πάμε.
0: Ιωάννα.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιωάννα μου, καλημέρα.
1: Για πάμε.
16: Μήπως είναι το τηγάνι?
1: Το τηγάνι, πολύ ωραία η απάντησή σου. Ιωάννα μου, μιας που είσαι και καινούργια παίκτρια, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
16: Από Χαλκίδα.
1: Πολύ ωραία. Ροσκουβάς, μη δικό σου έχασες.
0: Άρα, Ιωάννα, δεν πειράζει, ρε Ιωάννα. Καλημέρα. Μήπως είναι το θερμομίξερ θηρίο?
1: Θερμομίξερ.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό που τα βάζεις όλα μέσα,
1: ναι.
0: Προγραμματίζεις τη συνταγή και τα κάνει όλα μόνο του.
1: Τι λες?
0: Ψωμιά, κάνει μακαρόνια με κοιμά, όλα τα κάνει μόνο του.
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Εσύ ανοίγεις καπάκι, πετάς υλικά και τα μαγειρεύει. Καλημέρα, Μιλτό.
1: Καλημέρα. Πες μας την απάντησή σου.
17: Λοιπόν, δεν είπε κανένα το πιο προφανές.
1: Για πες.
17: Το ψυγείο.
1: Α, το ψυγείο.
0: Ναι.
1: Και είπα και ότι είναι βαρύ, αλλά δεν είπα πόσο βαρύ. Μίλτο μου, παίζεις έξυπνα, παίζεις πονηρά, το θηρίο του αρέσουν τέτοιες απαντήσεις. Δεν ρωσκουβάς, είναι δικό σου όμως. Έχασες.
17: Καλή συνέχεια.
1: Φίλια πολλά.
0: Σε λίγο θα μας πεις, αφού έπαιξε έξυπνα ο Μίλτος, ότι είναι η κουζίνα.
1: Πονηρά είπα ότι έπαιξε, πονηρά.
0: Καλημέρα, Θανάση.
18: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, Guten Morgen.
18: Καλώς σας βρήκα, Guten Morgen.
1: Για πες απάντηση.
18: Λοιπόν, παιδιά, εγώ συνήθως να πάω στην κουζίνα μου, χρησιμοποιώ την καφετιέρα κατευθείαν.
1: Πολύ ωραία απάντηση. Πιστεύεις ότι η καφετιέρα... Τι καφετιέρα βασικά?
0: Εσπρεσιέρα, γαλλικέρα.
18: Εσπρεσάκι,
1: Θανάση μου, πόσο μου αρέσει όταν σας στέλνω. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Θανάση.
18: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Έχω κουβάδες.
0: Καλημέρα.
1: Χαμός.
19: Μ' ακούτε?
0: Έλα, Νικολέτα. Καλημέρα, Νικολέτα.
19: Έλα, καλημέρα από Ηράκλειο, Κρήτη.
1: Καλημέρα, όλη μέρα. Πάμε να ακούσουμε απάντηση.
19: Τι λέει Ηράκλειο, αλατιέρα.
1: Αλατιέρα, πιστεύεις ότι είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
19: Το αλάτι. Έτσι πιστεύω. Το αλάτι το χρησιμοποιούμε όλη την ώρα.
1: Ναι, αλλά το αλάτι, το θηρίο πιστεύει κάτι διαφορετικό. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Νικολέτα. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο.
1: Νίκο. Ναι, σ' ακούμε.
20: Ναι.
1: Έλα, πάμε. Πες απάντηση, γιατί δεν έχει σήμα μάλλον.
20: Μ' ακούτε?
1: Όχι, δεν σ' ακούμε βασικά, Νίκο μου. Φιλιά.
0: Καλημέρα, Άννα.
21: Καλημέρα,
0: βρε Άννα μου. Τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο όταν μπει στην κουζίνα?
21: Εγώ θα έλεγα τον κάδο σκουπιδιών.
1: Τον κάδο σκουπιδιών? Έλα ρε. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Ωραία φίλε. Γεια σου, Άννα μου.
1: Επειδή ζητάτε την ερώτηση ξανά, θα την πω άλλη μια φορά. Το 33% είπε ότι αυτό το αντικείμενο το χρησιμοποιεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στο χώρο της κουζίνας. Ποιο είναι αυτό? Και θα πω ότι η έρευνα είναι unisex, έγινε πριν από 3 μήνες και έγινε στην Ελλάδα.
0: Τι
1: ποιο είναι το αντικείμενο αυτό?
0: Καλημέρα, Ελένη.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Ελένη μου. Για βοήθα λίγο την κατάσταση, μπας και κερδίσουμε το θηρίο.
22: Άκουσα πριν ότι είπες πυρέξ.
1: Ναι.
22: Λέω πυρέξ.
1: Αχα. Και θα πας να ακολουθήσεις το παράδειγμα του Γιώργου και πιστεύεις ότι κέρδισες?
22: Ναι,
1: 2-10-300-104-8. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, Ρελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ παρόλα αυτά. 2-10-300-104-8. Τι είναι άραγε αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο?
1: Δώσω μια βοήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει. Όλοι κοντά έχετε έρθει βασικά.
0: Στην κουζίνα είναι όλα αυτά που είπαμε.
1: Μπράβο, γιατί με ρωτάνε, έχουμε έρθει κοντά. Έχετε έρθει κοντά, αλλά κανένας δεν το έχει πει ή δεν το έχει δώσει σαν ιδέα.
0: Μπαίνει σε ντουλάπι, είναι πάνω στον πάγκο της κουζίνας.
1: Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στην κουζίνα του τώρα. Κάποιος θα μου πει, τι λες, μωρέ Μαρία, εγώ το έχω πάνω στον πάγκο. Άλλος θα μου πει, το έχω στο ράφι.
0: Άλλο λέει, εσύ που το έχεις.
1: Εγώ το έχω σε σιρτάρι, γιατί ο πάγκος θέλω να φαίνεται πεντακάθαρος.
0: Σε σιρτάρι. Άρα η συσκευή αυτή που μπορεί θεωρητικά να είναι δεν είναι πολύ μεγάλη, απλά είναι βαριά.
1: Τι λες, τα σιρτάρια μου είναι μεγάλα.
0: Τι σιρτάρι είναι τόσο? Αυτό δεν είναι σιρτάρι.
1: 2-10-300-104-8.
0: Καλημέρα, Τόνια.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες ρε, Τόνια μου, τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο?
2: αν θέλει η Μαρία λίγο να μας βοηθήσει, να μας πει, ας πούμε, αν είναι ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό, κάτι που να μπαίνει σε ρεύμα ή να δουλεύει με μπαταρία, θα μας βοηθήσεις.
1: Με κάτι δουλεύει. Ορίστε, βοήθησα.
2: Με κάτι δουλεύει. Ωραία. Ήμουν έτοιμη να έλεγα το ξυλοκοπείς. Αλλά επειδή τώρα με βοήθησες, θα αλλάξω και θα πάω στο Beamer.
1: Beamer, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Τόνια, πιστεύεις ότι είναι η σωστή απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
2: Όχι.
1: Μπράβο, μπράβο Τόνια. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Τόνια. Με ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Ειρήνη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Από πού είσαι εσύ?
3: Από τη Σαντορίνη.
1: Α, Σαντορίνια. Σε ζώνη νησιώτησα.
3: Νησιώτησα.
1: Α, πολύ ωραία. Ειρήνη μου, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
3: Λοιπόν, εγώ θα πω χύτρα ταχύτητος.
1: Χύτρα ταχύτητος, παιδιά. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου χύτρα ταχύτητος. Ναι.
3: Εγώ το χρησιμοποιώ καθημερινά όμως.
0: Δεν ξέρεις τι χάνεις.
1: Ναι. Ειρήνη μου, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
3: Όχι.
1: Όχι, Ρόσκοβα είναι δικό σου, έχασε!
0: Σαντορίνη, γεια σου, ρε Ειρήνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες, ρε Δημήτρη μου, ποιο είναι το αντικείμενο αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο?
4: Θα παίξω με το φούρνο μικροκυμάτων.
1: Με το φούρνο μικροκυμάτων, Δημήτρη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Από Σκιάθο.
1: Α, πολύ ωραία. Ρόσκοβα είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Δημήτρη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Νίκο.
0: Νίκο.
1: Δεν έχω.
0: Γιάννη. Γιάννη.
23: Ναι.
0: Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
23: Καλημέρα και πάλι, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, βρε Γιάννη μου. Ψάχνουμε
23: πάλι
0: να δούμε.
23: Καλά είπανε τη χύτρα, γιατί μου είχε πει η γυναίκα μου να πω τη χύτρα και θα τσακωνόμασταν και δεν ήθελα να την πω.
0: Ωραία. Και... Ωραία. Και τι θα πεις τώρα?
23: Θα πω τα σχέρα, λοιπόν.
1: Το στιέρα, πολύ ωραία. Ωραίο. Η απάντησή σου.
23: Το στιέρα που φτιάχνει τρίγωνα το όχι τα άλλα με το που είναι σαν σχάρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, τώρα κάπως το χαλάμε.
0: Γιατί παίζει ρόλο?
1: Φυσικά και παίζει. Γιατί... ρόλο. Με ποια το στιέρα θα παίξει?
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Πιστεύεις ότι
0: με
1: είναι
0: το αλιμπινίσι, την τόση.
23: Κουρτίνα 2, κουρτίνα 2.
1: Σίγουρα θα παίξει με την τοστιέρα.
23: Θα παίξει με το στιέρα, ναι.
1: Πολύ ωραία, Γιάννη μου. Και η γυναίκα σου τι είπε να παίξει?
0: Με τη χύτρα.
1: Η χύτρα που έχασε.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι το στιέρα θα κερδίσει?
23: Είμαι σίγουρος.
1: Πάρτο, ρε Γιάννη, πάρτο.
0: Ναι, Γιάννη. Ναι, ρε φίλε. Μερικές φορές...
23: Πάμε στις 7 κούπες, αυτό έχω να πω.
1: 7 κούπες.
23: Θα περάσω και τον Ολυμπιακό. Με μερικές είναι δώρο, μερικές είναι στη ζούλα από τον Γιώργο, επειδή είπα ωραίες ατάκες.
0: Γιαννάρα μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνεις μια νίκη στο θηρίο για να πάμε το σκορ 1-1. Να είσαι καλά, είσαι υπέροχος, μοναδικός.
1: Μας υποχρέωσες, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
0: Τι έγινε, θηρίο μου?
1: Έλα τώρα, παρατήστε με.
0: Τσούζι, τσούζι και πονεί.
24: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
12: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
13: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
14: Μόνο Destral δε δούσεις.
13: Αλουμίνιο, σίδηρος.
14: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
13: Άρα ξεκινάμε.
14: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
13: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
16: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
1: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
2: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 25.

0: λόγια.
1: Με λίγα λόγια, παιδιά. Ζέστη, ζέστη, ζέστη και ξανά ζέστη. Σήμερα φτάνουμε για την πόλη της Καλλιέργειας 32 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη και ηλιοφάνεια να με το συμπάθειο. Παρ' όλα αυτά, θα πω έτσι γρήγορα για να θα πεταχτώ μέχρι την Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Γιατί δίνει βροχή την Παρασκευή.
2: Yes.
1: Τι θέλω και τα λέω. Τι θέλω και τα λέω.
2: Yes.
1: Και με άνοδο της θερμοκρασίας. Δηλαδή, Παρασκευή, yeah. Σάββατο έχουμε τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ με 35 άρια.
2: Α, όχι, το Σάββατο δεν θέλω να κάνει τσουρ, τσουρ, τσουρ.
1: Γιατί?
2: Έχω πλάνο.
1: Να πάρεις αεροπλάνο.
2: Όχι.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου και ίσως δει λίγο βροχούλα. Η Θεσσαλονίκη φτάνει τους 29 με τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Η Θεσσαλονίκη παρόλα αυτά πηδάω μέχρι την Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Που δίνει βροχές και καταιγίδες.
2: Αχά.
1: Εκεί δεν σε ενοχλεί, ε. Ορίστε, μπορεί να πας στη Θεσσαλονίκη Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
2: Γιατί το Σάββατο, παιδιά, 13 Ιουνίου, η Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, το πρώην κτίριο ΑΣΑΧ, είναι το σημείο αναφοράς για πάρα πολλές γενιές αμπελουργών και ινοπαραγωγών και θα φιλοξενήσει την πρώτη έκθεση ίνου Χαλκίδας. Ειδικά στον Εύρυπο. Οπότε, περισσότερα από 20 ινοποιεία της στερεάς Ελλάδας θα βρίσκονται στην πρώτη έκθεση ίνου Χαλκίδας και μας περιμένουν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ να πιούμε. Μία μοναδική εμπειρία γεύση. Και αρώματος. Θα δοκιμάσουμε, παιδιά, κρασιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. 6.30 ντάν το απόγευμα. Χικ! Ωραία, ρε παιδιά, να δοκιμάζεις κρασιά. Εγώ.
1: Ναι, είπαμε κάτι.
2: Θα σου πω, επειδή σπούδασα στην Πορτογαλία, είχαμε πάρα πολλές δοκιμές κρασιού. Όταν μου βγάζανε.
1: Δεν έπρεπε καμία.
2: Όχι, φυσικά. Όταν μου βγάζανε.
1: Σάμπα, πιώμα.
2: 15 διαφορετικά κρασιά ροζέ.
1: Ναι.
2: 15 διαφορετικά κρασιά λευκό. Και 15 διαφορετικά κρασιά κόκκινο. Πραγματικά πιστέψτε με. Με την είσοδο ελεύθερη θα πάμε να τα δοκιμάσουμε όλα.
1: Ρε, γιατί τα ανακάτευε.
2: Από λίγο ήτανε το καθένα, βρε παιδί μου.
1: Πόσο θες, 15 τόνα, 15 τάνο και 15.
2: Ωραία, θα περάσουμε.

0: Ένα καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και σας έχω ένα πολύ ωραίο κολμπάκι για εσάς που βγαίνετε τα βράδια για ένα περπατηματάκι κτλ. Και λες μισή ώρα, ρε παιδί μου, την ημέρα, ας περπατήσω.
1: Πρέπει.
0: Ή αν και κάποιοι αν μου κάνουν ψιλοτζόκιν.
1: Ναι.
0: Έτσι, για εμάς που περπατάμε, θα το πω.
1: Λοιπόν, για εμάς, ναι.
0: Έχω ανακαλύψει ένα πολύ ωραίο τρικάκι.
1: Ναι.
0: Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο περπάτημα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, λες κάθε μέρα θα βγω έστω για μισή ώρα για περπάτημα.
1: Έτσι
0: σωστά.
1: Λέω.
0: Έτσι λέμε. Αν χάσεις μια μέρα, πρόσθεσέ το στην επόμενη μέρα.
1: Και αν χάσω και την επόμενη.
0: Πρόσθεσέ το στη μεθεπόμενη.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αύριο θα πρέπει να περπατήσω περίπου 2 εβδομάδες.
1: Γιώργο.

0: Από τώρα, αλλά τι είναι. Α, και η βροχή δεν είναι. Τι μπορεί να είναι αυτό, 2-10-300-1048 που μπορεί να σου χαρίσει 104,8 ευρώ μετρητά.
1: Τι βοήθεια έχεις δώσει χθες, κάτι είχες πει.
0: Τι είχα πει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τι δεν θυμάσαι ρε Μαρία, τι δεν θυμάσαι, η βοήθεια είναι τι δεν είναι.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: 2-10-300-1048, για ακούστε πολύ προσεκτικά και δηλώστε τη συμμετοχή σας. Πλυντήριο πιάτων δεν είναι.
1: Χαλάζει επίσης έχουν πει.
0: Είπα βροχή, χαλάζει, αυτά δεν είναι. 2-10-300-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε

0: στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
0: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
0: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
8: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
9: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευβίας.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
15: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
16: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
18: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άραγε αυτό το οποίο, ό,τι και να σου έρθει στο μυαλό, μπορείς να το πεις γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Μάριε.
2: Καλημέρα στα παιδιά.
1: Καλημέρα, Μαρία μου. Για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι τούτο?
2: Πιστεύω ότι είναι η Ρόδες από καρότη σούπερ μάρκετ.
1: Εκεί στους διαδρόμους που χτυπιούνται και κλακαργούν, γυρνάνε γύρω γύρω. Αλλά δεν είναι, ρε Μάρια. Δεν πειράζει, ρε Μάρια.
2: Ας με τσόκοψες, Γιώργο.
1: Τι να κάνω, ρε Μάρια. Την επόμενη φορά μπορεί να είσαι πιο τυχερός, κάνει μια πιο τρελή σκέψη. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για ακού. Τι είναι αυτό?
3: Ηλεκτρικός.
1: Ο ηλεκτρικός. Δεν είναι.
4: Κρίμα.
1: Δεν είναι, ρε Γιάννη, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ξαναδηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μαρίνα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για ακού για ακόμα μια φορά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι αυτό, βρε Μαρίνα?
5: Βρέση, Γιώργο, μήπως είναι τα ρολά που κατεβάζουν τα καταστήματα?
1: Α, ρολά.
5: Ναι.
1: Τα μεταλλικά, ε.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, αλλά ξέρουμε. Και μάθαμε πια. Σου είπαμε να τα αλλάξεις, εσύ δεν ακούς.
1: Επίτηδες το κάνω. Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2, 10, 300 και 104. Αυτό δηλώνει συμμετοχή και το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: Θα το ρουφήξουμε το καφεδάκι μας από τον Αλυμπίνη. Στο 22-210-64-36 παραγγέλνεις και εσύ το καφεδάκι σου, είτε κρύο είτε ζεστό, όπως ακριβώς το προτιμάς. Παίρνεις και τα κοκτέιλάκια σου, άμα γουστάρεις, ρε παιδί μου, για να πάει καλύτερα η μέρα σήμερα Τρίτη, γιατί είναι λίγο ζόρικη η Τρίτη στην δουλειά.
1: Να φάμε κιόλας.
0: Παίρνεις και μπουγατσάρα. Δύο μπουγάτσες και δύο πίτσες μπριός. Τετράγωνες. Παιδιά, είναι μοναδικές. Δεν υπάρχει πιο ωραία πίτσα που μπορείτε να πάρετε στο χώρο εργασίας σας και να ζηλεύουν οι υπόλοιποι. Επίσης, κερνάς και τα φιλαράκια σου και να τους πάρετε και μάφιν. Δοκιμάστε τα cupcake. Είναι μοναδικά τα οποία είναι τίκα στην πραλίνα.
1: Σοκολάτα. Σοκολάτα. Πολύ,
0: πολύ πραλίνα. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε τις υπέροχες μοναδικές κρέπες. Είτε γλυκές είτε αλμυρές, μόνο από τον Αλυμπινίση. 22-210-64-36.
2: Okay. Good morning, good morning.
0: Ετοιμάσου ταξιτζή.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να σε πάει πάνω, Πινέζα.
1: Πινέζα.
0: Είναι Κρήτα.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Γιώργος.
3: Ναι, ναι, ο ίδιος.
1: Μαρία Μανάκη ονομάζομαι.
3: Ναι.
1: Θέλω μια εξυπηρέτηση. Εσείς ταξιτζής δεν είστε?
3: Ναι, τι θέλετε?
1: Εξυπηρέτηση θέλω, να με πάτε. Από
3: ναι, πότε?
1: Σήμερα, τώρα, πρέπει να φύγω. Θέλω να έρθετε να με πάρετε.
3: Ναι.
1: Θιβών 53 είναι η διεύθυνση. Θα ζητήσετε τη Μαρία.
3: Δεν μπορώ, έχω.
1: Γιατί?
3: Έχω πελάτες εγώ τώρα. Δεν
1: σε
3: μπορώ να φύγω.
1: Σε πόση ώρα μπορείς να έρθεις να με πάρεις?
3: Είναι όλη μέρα οι πελάτες.
1: Όλη μέρα. Το βράδυ τότε θες να φύγουμε?
3: Θα πάμε πού?
1: Να πάμε Νιγρίτα.
0: Σπίτι σου.
1: Γιώργο, άσε με ρε παιδί μου μια
0: σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Γιώργο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Να είσαι καλά.
0: Η Ελένη μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για μια γλυκιά καλημέρα.
3: Πω πω.
0: Και η Μαρία.
3: Έγινε η αδελφή μου.
0: Η Μαρία σε περιμένει το βράδυ να πάτε μέχρι τις Σέρες.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, Γιώργαρα μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τουλάχιστον γέλασε.
0: Ναι.
1: Δεν με πήγε όμως, δεν ήθελε.
0: Αφού είχε πελάτες ο άνθρωπος, τι να κάνει. Και εσύ έλα πάρε με το βράδυ, έλα πάρε με τη μέρα, έλα πάρε με
1: γενικό. Όποτε μπορεί να με πάρει, ρε παιδί μου.
0: Δεν το πες και αυτό. Πάρε μου όποτε μπορείς. Για να βρούμε την Μπέγκη, τη μοναδική αγάπη του Λευτέρη. Τάνια τη λένε, αλλά εντάξει.
1: Δευτέρη
0: μου, δυστυχώς δεν το σηκώνει, αλλά να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Έχετε
1: τι?
0: Σκεφτεί ποτέ όταν ήρθατε στη ζωή?
1: Όλο λάθος ξεκινάει σαν σκέψη.
0: Δεν είναι όλο λάθος, γιατί ένας τύπος έγινε viral διότι έκανε σχεδόν μήνυση στους γονείς του.
1: Ναι.
0: Για ένα συγκεκριμένο λόγο.
1: Ναι.
0: Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος αυτός που λέει θα σας κάνω μήνυση, θα σας πιω το αίμα?
1: Το αίμα.
0: Ναι, στους γονείς του, στους όχι γονείς. Σε κάποιον άλλο τέτοιο. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι μπορεί να μηνύσει τους γονείς του?
1: Ξέρω εγώ, που γεννήθηκε.
0: Κοντά είσαι, κοντά είσαι.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πάτε όλοι τώρα στους γονείς σας. Όλοι. Όλοι. Στη μαμά και στον παπά. Και να τους βάλετε χέρι. Γιατί έγινε viral ένας 20χρονος, θα πω εγώ. 21 είναι. Αρνείται να δουλέψει επειδή τον γέννησαν οι γονείς του χωρίς τη συγκατάθεσή του.
1: Α, ένας βλαμμένος ακόμα στην παρέα μας.
0: Πριν βγει, δεν του είπαν θες να βγεις. Δεν έχουμε μία.
1: Εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι ξέρετε όλο το μικρό του όνομα. Ότι ξέρετε όλη αυτή την ιστορία.
0: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος νεαρός, ο 21χρονος, έγινε viral δηλώνοντας ότι αρνείται να εργαστεί επειδή γεννήθηκε χωρίς την κατάθεσή του. Υποστηρίζει ότι δεν επέλεξε να υπάρξει.
1: Ναι,
0: δεν
1: σωστό.
0: Επέλεξα εγώ να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Θα με φροντίζετε μέχρι να πεθάνετε. Και μετά θα μου τα γράψετε και όλα. Λοιπόν, εσείς φέρετε ευθύνη, θα με πληρώνετε.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει γίνει χαμός βέβαια στο διαδίκτυο.
1: Ωραία, εσύ θα πας στη μαμά σου τώρα και θα της πεις μάνα γιατί με γέννησες.
0: Ναι.
1: Πάρτε να τώρα τηλέφωνο. Τώρα και ζήτα τι στα όλα.
0: Μισό λεπτό. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Να την πάρω να τηλέφωνο.
1: Εσείς δηλαδή που ξέρετε τώρα ότι το όνομά του λέγεται Ραφαέλ Σάμιουελ και ότι μιλάει ο Γιώργος για αυτόν. Θα πηγαίνατε και θα ζητούσατε από τους γονείς σας αυτό.
0: Τώρα θα γίνει χαμός. Κάτσε να πω στη μάμα. Βέβαια τώρα στα γεράματα και των γιονών.
1: Δεν θα το σηκώ.
0: Μας ακούει. Με αποφεύγει η μάνα μου. Μας ακούει και με αποφεύγει.
1: Τι έγινε Γιωργάκη.
0: Πάρε τη δικιά σου.
1: Η δικιά μου τα έχει γράψει ήδη όλα. Τα έχω ήδη χρησιμοποιήσει.
0: Εγώ δεν έχω στον ήλιο μπύρα.
1: Τι να πάρω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στο καφέ Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Και πού θα πάμε, ρε παιδιά, τώρα το Σάββατο, πού θα δώσουμε το ραντεβού
0: μας, Μαρία Μπούτσικα.
1: Έλα, βρε Γιώργο, μου λες και δεν ξέρουν ποιος.
0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, κυρίες και κύριοι.
0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Θα γίνει, ρε Γιώργο, θα με αφήσει να πω για το χικ. Ίνος. Το Σάββατο, παιδιά, δίνουμε το ραντεβού μας 13 Ιουνίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά. Θα είναι το σημείο αναφοράς για πάρα πολλές γενιές αμπελουργών και εινοπαραγωγών και θα σου πω ότι θα φιλοξενήσει την πρώτη έκθεση Ίνου Χαλκίδας. Μας έλειπε από τον τόπο μας αυτό. Ηνικά στον Εύρυβο, περισσότερα από 20 εινοπία της στερεάς Ελλάδας θα βρίσκονται το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά και μας περιμένουν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σε μια μοναδική εμπειρία γεύσης και αρώματος. Θα δοκιμάσουμε κρασάκια, θα έχουμε και είσοδο ελεύθερη και θα περάσουμε καταπληκτικά το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, να πάμε όλη μία βόλτα, να δούμε τέλος πάντων και εδώ στη Χαλκίδα.
0: Να τσουγκρίσουμε ένα κρασάκι.
1: Μια έκθεση Ίνου.
0: Να τσουγκρίσουμε ένα ροζέ, να τσουγκρίσουμε ένα λευκό, να τσουγκρίσουμε ένα κόκκινο, να τσουγκρίσουμε ένα
1: ζευγάρι. Να τσουγκρίσουμε γενικότερα.
0: Όλοι μαζί, καταλαβαίνετε πώς θα φύγουμε από εκεί.
1: Γιώργο, δεν μπορώ, ρε Γιώργο.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα τα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
11: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σινικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
14: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
15: Αυτό το καλοκαίρι

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Άλλαξε το σκηνικό του καιρού, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πω, χαμό, ζέστη. 33 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας σήμερα. Θα 35 ρίσουμε στον ήλιο, οπότε αν το μεσημεράκι βρείτε χρόνο, ρίχτε καμιά βουτιά, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη που δίνει 29 με 30 βαθμούς Κελσίου με τσουρ τσουρ τσουρ το μεσημεράκι προς το απόγευμα. Αλλά χαλαρά τα πράγματα. Και η Αθήνα πάλι λίγο τσουρ τσουρ τσουρ το μεσημεράκι, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Αποκαλυπτική έρευνα, παιδιά, έρχεται και θα σας αλλάξει πάρα πολύ την άποψή σας για το παρακάτω θέμα.
0: Δηλαδή,
1: ποιος πιστεύετε ότι γερνάει πιο γρήγορα, ένας παντρεμένος ή ένας ελεύθερος? Πάρτε το κινητό στο χέρι, 697-800-1048. Η απάντηση δεν είναι ίσως αυτή που φαντάζεστε. Ποιος γερνάει πιο εύκολα?
0: Να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Να πω τώρα ή να πω μετά?
1: Εξαρτάται από την απάντησή σου, βρε Γιώργο μου.
2: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
2: Σοκαφέ 104,8.

0: καλημέρα. Τρίτη σήμερα είναι Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και παντρευτείτε κάνει καλό. Η παντρεμένη. Παντρευτείτε κάνει καλό. Είναι η τέλεια εποχή να κάνετε τώρα την πρόταση γάμου στο κορίτσι σας. Τώρα
0: μυθικές
1: να πείτε ένα. Να πείτε ένα. Τώρα είναι η στιγμή να βάλω την κουλούρα,
0: γιατί?
1: Να βάλω το στεφάνι. Γιατί έχετε δίκιο. Τα κορίτσια που μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους έχουν δίκιο.
0: Τα κορίτσια,
1: τα κορίτσια. Οι παντρεμένοι, λέει, διαθέτουν ψυχή και μάλιστα νεανική. Πιο εύκολα θα γεράσει ένας ελεύθερος από ότι ένας παντρεμένος. Έρευνα που έγινε και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Human Behavior αποκάλυψε ότι η οικογενειακή κατάσταση έχει σημαντική επίδραση στην πιθανότητα εμφάνισης καταθλιπτικών.
0: Θέλει να παντρευτεί αυτή.
1: Ρε εσύ Γιώργο.
0: Τι ρε εσύ Γιώργο, τι λοιπόν, ρε εσύ, αφού ο Άλεξ το λέει, παιδιά, από τη.
1: Χωρισμένο είναι ο Άλεξ, δεν μετράει.
0: Αν κρίνω από την προσωπική μου πείρα, ο παντρεμένο έχει γεράσει ήδη με το που μπήκε το στεφάνι.
1: Λοιπόν,
0: και έχει και παχύνει και έχει γεράσει και έχει παχύνει κιόλα.
1: Το αν παχύνει είναι δικό σου φταίξιμο, λοιπόν.
0: Δικό μου φταίξιμο, αν μαγειρεύει και πρέπει να τα φάω σου,
1: γιατί. Αν είναι η παντρή, θα τα τρώγει ή από μένα ή από τη μάνα σου, λοιπόν. Άκου να δεις.
0: Με λαθατάκια για με την άλλη.
1: Οι ανήπαντροι έχουν έως και 80% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν καταθλιπτικά συμπτώματα σε σχέση με τους παντρεμένους.
0: Τι λες!
1: Αυτό.
0: Α, ναι, ο παντρεμένος δεν προλαβαίνει να νιώσει τίποτα.
1: Μεγαλύτερο.
0: Τον πάει τρένο η άλλη.
1: Το να είσαι παντρεμένος, τι κάνει άλλο, χαμηλώνει τα επίπεδα άγχους που έχεις.
0: Όχι, την αυτοεκτίμησή μας χαμηλώνουμε, γιατί.
1: Λοιπόν, και οι παντρεμένοι, άκου να δεις τώρα.
0: Ακούω.
1: Ζουν κατά μέσο όρο 2 χρόνια περισσότερο από τους ανήπαντρους.
0: Ναι, γιατί δεν κόβουν βόλτες τις νύχτες.
1: Και άκου να δεις. Έχουν και χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από παράγοντες που σχετίζονται με καρδιοαγγειακές παθήσεις.
0: Ξέρετε τι άλλο λιγότερο έχουν.
1: Τι.
0: Λεφτά.
1: Λοιπόν,
0: δεν μένει φράγκο. Όχι ότι ο ελεύθερος του μένει φράγκο, γιατί τα τρώει στα ξενύχτια και στα λοιπά και τα λοιπά, αλλά είναι διαφορετικό. Μπορεί να πεθαίνεις ανήπαντρος λίγο πιο νέος, αλλά το ξευχαριστηθεί.
1: Γιατί δεν το έχει, αυτό σου λέει ότι ένας ευτυχισμένος γάμος. Το λέει και αυτό, να είναι ευτυχισμένος ο γάμος σου.
0: Ναι. Ναι.
1: Παντρευτείτε λοιπόν, κάνει καλό, σας δίνει χρόνια ζωής παραπάνω και πιστέψτε με ρε παιδί μου, τώρα είναι η ώρα να τη βάλεις, να τους κάνεις την πρόταση γάμου που πάντα ήθελε το κορίτσι σου.
0: Τέτοια λέει μάλιστα, παιδιά, μην ακούτε τίποτα έτσι.
1: Και δεν θα έχεις κερητίδες. Δεν το βάζεις αυτό, δεν θα σπρίσεις.
0: Εμένα δεν λες γερασμένο όλη την ώρα που πορνόγερε.
1: Εσύ έμεινες 50 χρόνια
0: εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν 25 που ήμουν ελεύθερο παλικάρι και γύρναγα από εδώ, γύρναγα από εκεί. Έμοιαζα 35.
1: Βλέπεις.
0: Τώρα στα 45, μοιάζω 35.
1: Βλέπεις.
0: Ναι, γιατί δεν βγαίνω, δεν κάνω τίποτα, δεν προλαβαίνω.
1: Κατάλαβες. Παντρευτείτε, κάνει καλό, παιδιά.
0: Παντρευτείτε, παιδιά. Θα μένετε σπίτι. Θα σας δει ο καναπές.
1: Δεν θέλεις, παιδί μου, να μην έχεις ρητίδα.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Να είσαι σαν τζοβενάκι.
0: Θέλω να με φροντίσει.
1: Σαν τα κρύα τα νερά.
0: Όχι.
1: Παντρέψου. Παντρεμένος είσαι. Τι συζητάμε. Τι συζητάμε.
0: Άρα εγώ έχω εμπειρία να σου πω.
1: Μπράβο.
0: Άκου λίγο, αν παντρευτείς Μαρία μου, θα έρθεις στη θέση που βρισκόμαστε οι περισσότεροι από εμάς που ακούμε αυτή τη στιγμή. Σωστά?
1: Ναι.
0: Έτσι. Πες μου τι ζηλεύεις από τη ζωή μου.
1: Τη δικιά σου. Τίποτα. Έλεος. Έλεος.
2: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: προσπάθησα να δει έτσι η μέδουσα ή μόβ. Χωρίς γιατί. Έχουμε και ειδικά γυαλιά που βλέπουν τη μέδουσα από μακριά. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε δεν μπαίνεις από εκεί. Μόνο στα Optics Poly Canary 7 βαθιαυλίδες και πολυεστιακά γυαλιά, τα οποία βλέπεις και κοντά και μακριά, με ένα ζευγάρι να μην κουβαλάς 10 ζευγάρια γυαλιά. Optics Poly βαθιαυλίδες 22-210-33-251.
1: Τι ήθελες να μας πεις σήμερα, εξομολογηθείς, ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε για σένα.
0: Ακούγα που λέγατε για τους παντρεμένους και τους ανήπαντρους.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω κι εγώ, είναι λίγο πριν από μένα και τυχαίνει να ακούω τις συζητήσεις που κάνετε εσείς και δεν συμφωνώ στη φίλη την Αφροδίτη. Που λέει παντρεμένοι καλοπερνάνε γιατί τα έχουν όλα.
1: Τα έχουν όλα. Τι
0: τους λείπει. Τα έχουν όλα.
1: Πες μου τι τους λείπει.
0: Μια γκόμενα. Ή ένας γκόμενος.
1: Γιατί μπορείς να είσαι με τον άλλο, με τον άνθρωπό σου.
0: Όχι,
1: να είστε
0: λέει, όταν λες τα έχω όλα, τα έχω όλα και, μπορεί να μην τα χρειαστώ.
1: Μπορεί να μην είναι για όλους.
0: Ας υπάρχει, ας υπάρχει και ας μην το χρησιμοποιήσω, κατάλαβες.
1: Ναι, υπάρχει και δεν το χρησιμοποιεί.
0: Ποιο? Έχεις εσύ άλλον.
1: Εγώ, άλλον. Εδώ δεν καταφέρω να τα βγάλω πέρα με τον έναν. Θα τα βγάλω και με τον άλλον.
0: Όταν είσαι ελεύθερος, ξανανιώνεις κάθε πρωί, ξυπνάς φράπα. Ακούστε με και εμένα, γιατί εγώ δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Γιατί είμαι φρεσκαδούρα. Γιατί είμαι φρεσκαδούρα. Κάθε βράδυ που μπορεί να κάνεις έρωτα, την άλλη μέρα ξυπνάς και λάμπεις.
1: Ναι.
0: Ενώ όταν είσαι σπίτι και έχεις μύρλα, μύρλα, μύρλα, γιατί τσακωμοί έρχονται.
1: Γιατί κάθε σπίτι πρέπει να είναι μύρλα, μύρλα, μύρλα.
0: Γιατί η τριβή δημιουργεί προβλήματα.
1: Καλά στη ζωή σου,
0: όχι, όμως. Έχω πολύ ωραία. Απλά λέω. Δεν λέω κάθε μέρα μπαίνεις σπίτι και πλακώνεσαι.
1: Mm.
0: Αλλά όταν υπάρχει η τριβή η καθημερινή και τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σπάει αυτό.
1: Επιλογές είναι αυτά.
0: Πώς πάει,
1: πώς πάει.
0: Όταν δεν μένετε μαζί.
1: Α, να τα
0: πρέπει τα ζευγάρια.
1: Ποιος σε πληρώνει, καλέ, κανένας ασφαλιστής.
0: Ακούστε βρε την παλιά.
1: Δικηγόρος.
0: Όχι ρε, παντρέψου. Αλλά μια-δυο φορές την εβδομάδα. Μείνε κι αλλού.
1: Πού να μείνω, Χριστιανή.
0: Στη μάνα σου, ξέρω εγώ.
1: Με έχει ξεσπιτώσει άλλη.
0: Για όλους λέω. Ας πάει ο άντρας στη μάνα του. Ας πάει κάποιος σε ένα ξενοδοχείο.
1: Γιατί έξτρα έχουμε έξοδα, πιστεύεις.
0: Γιατί ξαναδίνει τη φλόγα στο ζευγάρι. Θες να μ' ακούσεις.
1: Να το κλείσει τον μπαλκόνι για κανένα δύο ώρο.
0: Τι είναι σκυλί,
1: να τον βάλω μετά μέσα να ξανανιώσω.
0: Βάλε και μια πάνε να τα κάνει. Τι είναι
1: πια.
0: Αφήστε τον σύντροφό σας μία μέρα να φύγει την εβδομάδα να πάει να μείνει κάπου αλλού. Γυρνάει πίσω πιο ανανεωμένος. Είτε είναι ο άντρας είτε είναι η γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει να κάνει διώξτε το μαλάκα. Απλά.
1: Δεν συμφωνώ. Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Αλλά εντάξει, ο καθένας. Ότι έχεις τις επιλογές σου, Γεωργίτσα μου, γι' αυτό έχεις μείνει στο ράφι τόσα χρόνια.
0: Επιλογή μου είναι να μείνω στο ράφι.
1: Α, επιλογή σου.
0: Πότε να προλάβω όλα τα τεκνά. Και να σφουγγαρίσω και να πλύνω και να μαγειρέψω και να ξεσκατώσω και να κάνω και να κάνω και τον κόμμα. Δεν προλαβαίνω, αγάπη μου. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
2: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
2: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tocove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tocove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: What did you steal?
14: Secrets.
2: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
13: Are they people?
14: No.
13: Are they human?
14: Oh my God.
2: Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
2: Ημέρα αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
2: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
17: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
18: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
19: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
18: Στην τράπεζα πήγες?
19: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
18: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
19: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
18: Και αυτή σου μύρισε?
19: Αυτή κι αν μου μύρισε.
18: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
19: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
18: Στον Αλεμπινίση?
19: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
18: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
19: Εντάξει, τα φας τώρα?
18: Όχι.
19: Τα φας?
18: Όχι.
19: Τα φας?
18: Ναι.
19: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
19: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
19: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
19: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
18: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
19: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
20: Γιώργος και Μαρία.
21: Good morning.
22: Good morning. Good morning.
23: Good morning, everyone.
24: Wake up.
20: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Πάμε να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το συγκεκριμένο τραγουδάκι που θα είναι σε ρυθμούς λαλαλα, εσύ βγαίνεις στον αέρα και τραγουδάς μαζί μας. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: 1, 2, 3 και...

0: La la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, παιδιά, δεν κατάλαβα τίποτα. Αν καταλάβατε εσείς, ελάτε στο 210-300-1048.

0: Εμάς ποιος θα μας το πει? 2-10-300-1048. Το σημερινό μας λαλαλα. Ακόμα μία μοναδική εκτέλεση τη χρειαζόμαστε στο 1-2-3 και
1: λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα
0: σπάσω το λαλαλά της Μαρίας.
1: Ένα, δύο, τρία, πάμε. Σαν έρθει η μέρα που θα τα μόθουμε, που θα τα αλλάξουμε μαζί. Καλημέρα.
0: Μπράβο ρε Μαρία.
1: Πάντως πάμε τα άλλο ρε παιδιά. Αυτό είναι πάντως.
0: Μπράβο ρε Βάση μου, μείνεις γράμμες για το δωράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται ότι θέλουμε τις δικές σας προτάσεις για λαλαλά στο 697-800-1048.
2: Γιώργος και Μαρία,

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και έχουμε μια πολύ ωραία επιλογή για σήμερα το βράδυ να ράξουμε σπίτι. Πινσαρία Λιμπινήσεις, διότι τι θέλουμε? Να ράξουμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε, να το ευχαριστηθούμε. Για να ευχαριστηθούν και οι γευστικοί μας κάλικες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παραγγείλετε από την Πινσαρία Λιμπινήσεις τρία πραγματάκια. Μια πίτσα special ή πίνσα special, μια καρμπονάρα, μοναδική ανεπανάληπτη, και μια σαλάτα και σαρά. Νομίζω αυτά τα τρία είναι μας για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Όχι όλοι μαζί. Αυτά είναι μόνο για μένα, δεν είναι και για σένα. Εσύ μπορεί να πάρεις μια πίνσα club sandwich με κοτόπουλο.
1: Ωραία.
0: Που προσέχεις κιόλας. Μπορεί να πάει κάνεις και εσύ τη δική σου παραγγελία στην πινσαρία Λιμπινή στο 22210-2520.
1: Λοιπόν, σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, αρκεί να μην τις σαμποτάρεις με τις αμφιβολίες σου. Πιο ζώρικα θα περάσουν καρκίνη, ζυγή, εγώκερη και κρύη. Κρύε, η σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πρωταγωνιστή της ημέρας, αλλά και πιο παρορμητικό. Πρόσεξε βιαστικές αποφάσεις και περιτά έξοδα, η μέρα σου ένα επτά. Ταύρε, λίγη απομόνωση θα σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σου. Μην πιέζεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να εξελιχθούν. Η μέρα σου είναι ένα 8. Δίδυμε, φίλοι, ομάδες και νέες γνωριμίες φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Μία απρόσμενη ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν το περιμένεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε, οι απαιτήσεις της ημέρας μπορεί να σε κουράσουν περισσότερο από το συνηθισμένο. Μην αφήσεις την ανασφάλεια να σε κάνει πιο αυστηρό με τον εαυτό σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Λιονταράκια, η αισιοδοξία επιστρέφει και βλέπεις πιο καθαρά τους στόχους σου. Ευνοούνται ταξίδια, σχέδια και νέες εμπειρίες. Η μέρα μας ένα 9. Παρθένε, οικονομικά ή κοινά συμφέροντα μπορούν να εξελιχθούν θετικά. Άκου το ένστικτό σου πριν υπογράψεις, συμφωνήσεις σε κάτι. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, οι σχέσεις χρειάζονται περισσότερη υπομονή και κατανόηση. Απέφυγε να απαντήσεις αμέσως σε ό,τι σε ενοχλεί. Η μέρα σου είναι ένα 6. Σκόρπιε, η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Μπορείς να κλείσεις εκκρεμότητες που σε ταλαιπωρούσαν. Η μέρα σου είναι ένα 9. Τοξότη, έρωτας, δημιουργικότητα και διασκέδαση έχουν τον πρώτο λόγο, αρκεί να ολοκληρώσεις πρώτα τις βασικές σου υποχρεώσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Εγώκερε, οικογενειακά ζητήματα ή θέματα σπιτιού ζητούν την προσοχή σου. Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις τα πάντα. Η μέρα σου είναι ένα 6. Υδροχόε, συζητήσεις, μετακινήσεις και νέες ιδέες φέρνουν ευχάριστη κινητικότητα. Η μέρα ευνοεί επαφές και μικρές επιτυχίες. Η μέρα σου είναι ένα 9. Και ψαράκια, οικονομικά θέματα δείχνουν να βελτιώνονται σταδιακά. Παράλληλα, μπορείς να προσφέρεις ουσιαστική στήριξη σε κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο. Η μέρα σου ένα 8.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα! Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
4: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
3: Κατέβασε το λαλαλα
4: σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Κι αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
12: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
13: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
12: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
13: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
12: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε πέντε μαγαζιά.
13: Destral. Το έχει.
12: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
13: Είπαμε. Destral. Το έχει.
12: Και κάτι για τον κήπο.
13: Το έχει πριν το ζητήσει.
12: Destral AVE, αφή δεδούση.
13: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
12: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
13: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
11: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, ροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
14: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
15: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
16: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
22: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και Μαρία.
23: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

Σοκαριστικά ξεκινάει και αυτή η μέρα, Τριτούλα, 9 του Ιουνίου, Σοκ FM 104,8. Είμαστε εδώ παρέα, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Να πούμε χρόνια πολλά στη Ροδάνθη και στη Ροζάνθη σήμερα. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber, να μου στείλεις το μήνυμά σου, να μου πεις πώς ξεκίνησε η μέρα σου, να μου πεις τι τραγούδι θέλεις να ακούσεις. Εγώ σου έχω τα καλύτερα, δυναμώνεις ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ταινία της Disney,
2: ναι,
1: στην οποία η Ινδιάνα πρωταγωνίστρια κάνει γυμναστική και δίαιτα για να χάσει τα περίτα κιλά. Πώς λέγεται η ταινία?
3: Ποκαχόντας.
2: Γυμναστική με την Ποκαχόντας. Χάσε τα κιλά με την Ποκαχόντας.
1: Προσπαθώντας.
2: Ωρε φίλε.
1: Ωραία. Άλλη μια ταινία. Ταινία της Disney. Στην οποία πάλι η Ινδιάνα πρωταγωνίστρια κάνει γυμναστική και σεξ με όλο το χωριό.
2: Γιώργο!
1: Πώς λέγεται η ταινία?
2: Δεν ξέρω. Απολώντας.
1: Αγκομαχώντας.
2: Γιώργο, δεν θέλω ρε φίλε. Δεν μπορώ. Δεν περνάω καλά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Αλληλούια, θα μπούμε και εμείς με αυτόν τον καιρό. Παιδιά, επιτέλους έβγαλε έτσι λίγο συννεφιά να σπάσει αυτή την πολύ, την πολύ τη ζέστη. Βέβαια, ακόμα και τώρα χρειάζεται να φοράς γυαλιά ηλίου. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις υπέροχες επιλογές σε γυαλιά. Και νομίζω είναι η μέρα σήμερα, όχι για πάρα πολύ σκούρο φακό, αλλά για αυτά που έχουν λίγο πιο ανοιχτό χρώμα φακό, ο οποίος βγαίνει και σε πάρα πολλά χρώματα. Πήγαινε να διαλέξεις τα δικά σου αγαπημένα. Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Το Vision Pro σε περιμένει εκεί με τους κατάλληλους ανθρώπους να σε βοηθήσουν να διαλέξεις σωστά. 22 21 0 88 53 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μένεις εδώ στο καφέ με 104,8, γιατί επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό για να χορέψουμε με το ολοκένουργιο τραγούδι του.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή επιτυχία.

0: Σκηνικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτική πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Χρειαζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είστε έτοιμοι!

0: Μη μου πεις ότι εσύ που παντρεύεσαι φέτος δεν θα βάλεις αυτό το τραγούδι στο γάμο σου να το χορέψεις και να γίνει πανικός. Σοκ FM 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Αν ετοιμάζεσαι λοιπόν για το γάμο σου ή αν ψάχνεις κι εσύ ένα όμορφο δώρο για τη μέλουσα νύφη, θα τα βρεις στο Unicorn. Υπέροχες νυφικές ρόμπες και νυχτικάκια για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της προετοιμασίας. Κομψές επιλογές που κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις στιγμές πριν από το μυστήριο. Οπότε παίρνα μια βόλτα. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, ακριβώς στο κέντρο. Θοδωρής Φέρης και Κούνια. Όνειρο θα είναι ξανά έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά μέσα σου Παπαρίζω και στα Βέντο.
1: Τώρα που σε έχω

καφέ με 104,8. Και λοιπόν, νέα ψηφοφορία δείχνει ότι η Ισπανία είναι η χώρα με τους πιο ωραίους άντρες στον κόσμο. Το πιο σοκαριστικό όμως δεν είναι αυτό, παιδιά. Είναι ότι η Ελλάδα δεν βρέθηκε ούτε στην πρώτη εικοσάδα. Δηλαδή, απίστευτο. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς έκανε την έρευνα. Οκ, αλλά οι Έλληνες πουθενά. Βέβαια, είναι τρίτη η Ιταλία και είναι και μέσα στη δεκάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για στείλε μου εσύ το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048 να μου πεις, συμφωνείς με αυτή την ψηφοφορία που η Ελλάδα δεν είναι ούτε καν στην εικοσάδα, παιδιά. Δήμος Αναστασιάδης και Στέλιος Ρόκος, με σένα πλάι μου. Αμέσως τώρα το ακούμε εδώ παρέα στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, στον Shock FM 104,8.

0: Σοκ FM 104,8. Παιδιά, τι ιδανικός καιρός είναι αυτός για να πας να καθίσεις εκεί στην παραλία της Χαλκίδας, να απολαύσεις τον καφέ σου, να απολαύσεις και το γλυκάκι σου. Τι εννοείς που? Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, με την πιο ωραία θέα, με τα πιο ωραία cocktails, με τα πιο ωραία γλυκά, με τις πιο ωραίες βάφλες, με τα πιο ωραία παγωτά. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Θα πας από το πρωί και θα περάσεις όλη σου τη μέρα εκεί, γιατί το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Θα πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα και αν δεν μπορέσεις σήμερα, σιγά σιγά. Έχεις χρόνο. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Σε πολύ πολύ λίγο, ολοκένουριο, θα κάνουμε χαμό και θέλω να προσέξεις λίγο και τους στίχους.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Μαρία,
11: τι είπες?
10: Πόλη,
11: τι είπες? Δεν άκουσα.
10: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
7: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
12: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
13: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
12: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
13: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
14: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
12: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
16: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
17: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
18: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα.
3: και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς κι εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
20: Το FM 104,8 πρώτη μετάδοση.
21: Όσο και να

Μόνο επιτυχίες. Άκουσες μια πολύ μεγάλη επιτυχία μόλις τώρα. Γιώργος Σαμπάνης, υπέροχο τραγούδι. Λατρεύω τους στίχους. Λατρεύουμε Γιώργο Σαμπάνη. Στο καφέ με 104,8. Ο Αλέξανδρος μου λέει, παιδιά, ότι ο Έλληνας δουλεύει τόσο σκληρά που δεν έχει χρόνο για περιποίηση. Και σε αυτό βοηθάει και το τσιπουράκι και η ρετσίνα για να μην είμαστε μέσα στην εικοσάδα των πιο ωραίων ανδρών στον κόσμο. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, έρχεται αμέσως τώρα, αφιερωμένος σε όλους τους Έλληνες που στεναχωρήθηκαν λίγο με την έρευνα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καθώς κάνει μπανάκι ο άντρας, η γυναίκα παίρνει το κινητό του και αρχίζει και το ψάχνει και βρίσκει τρεις περίεργες επαφές. Ναι. Μία έγραφε λατρεμένη, η άλλη έγραφε αγαπημένη και η τρίτη επαφή έγραφε γυναίκα των ονείρων μου. Αμέσως τι να κάνει η γυναίκα, καλή τη λατρεμένη. Και ποια απαντάει? Η πεθερά. Λοιπόν, ύστερα παίρνει τηλέφωνο την αγαπημένη.
2: Ναι.
1: Και απαντάει η κουνιάδα.
2: Α.
1: Και ήρθε η ώρα να πάρει την γυναίκα των ονείρων του και χτυπάει το δικό της. Τρελάθηκε. Συγκινήθηκε. Κρίμα που τον είχα υποπεθεί. Να δω το παλικάρι μου. Βγαίνει ο άντρας από τον μπάνιο και του λέει: αγάπη μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Το μηνιάτικο πάρτο και κάντο ό,τι θες, ρε παιδί μου. Φάτο για πάρτι σου, κάνε ό,τι θες. Χωρίς να του πει βέβαια το λόγο τύπος και γιατί. Ο άντρας, παιδιά που λέτε, χαρούμενος από τη μία, χωρίς να ξέρει το λόγο. Βέβαια παίρνει τα λεφτά. Και πάει και αγοράζει ένα χρυσαφικό. Πανάκριβο, ρε παιδί μου, πανάκριβο. Και το δίνει στην κόμενα που είχε περάσει το κινητό του, εξατμίσει ο Σταύρος.
2: Γιώργο, δεν σε μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, αφιερωμένος στο Βασίλη που θέλει να πλύνει μαργαρίτες όλο το χρόνο. Και εγώ σε μια τέτοια φάση είμαι, αλλά ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Παίρνει και εσύ μια βόλτα από το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Θα βρεις εννοείται κλασικά κοκτέιλ όπως μαργαρίτα, μοχίτο κλπ. Αλλά θα βρεις και τα κοκτέιλ που έχουν φτιάξει τώρα, παιδιά, αυτό το καλοκαίρι που είναι στον κατάλογο. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Θέλω να τα δοκιμάσεις όλα και να μου πεις ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο. Εννοείται θα φας το γλυκάκι σου, εννοείται θα φας και το παγωτό σου εκεί. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Μένεις εδώ γιατί έρχεται σε πολύ λίγο Κατερίνα Λιόλιο για να φέρει το λογαριασμό.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές.

0: Πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της. Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
1: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
9: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
10: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά ευείας.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God.
14: Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
14: Η μέρα αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
17: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
18: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
19: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
18: Στην τράπεζα πήγες?
19: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
18: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
19: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
18: Και αυτή σου μύρισε?
19: Αυτή κι αν μου μύρισε.
18: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
19: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
18: Στον Αλεμπινίση?
19: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
18: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
19: Εντάξει, θα φας τώρα?
18: Όχι.
19: Θα φας?
18: Όχι.
19: Θα φας?
18: Ναι.
17: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
18: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Χθες ήταν η απονομή του πλατινένιου άλμπουμ της της Κατερίνας Λιόλιου. Παιδιά, κόλλησε το μυαλό μου τελείως. Της Κατερίνας Λιόλιου. Εννοείται ότι ήμασταν εκεί, στο καφέ με 104,8. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία η βραδιά. Τα είδα όλα από τα βίντεο, γιατί δεν είχα προλάβει να πάω. Καταλαβαίνεις τώρα τη ζήλια μου με τα παιδιά που πήγαν από εδώ πέρα. Τι να πω, παιδιά, αλλά φαίνονταν όλα τέλεια. Η Κατερίνα Λιόλιου για άλλη μια φορά ήταν θεάρα. Στο καφέ με 104,8, Ηλίας Βρετός και μάτια μου αμέσως τώρα. Μάτια μου.

Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχουν τα μάτια σου, μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τα ματάκια μας, παιδιά. Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Το Vision Pro είναι το κατάστημα που θα βρεις τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου, τα πιο ωραία γυαλιά οράσεως και κάτι που πραγματικά να σου πηγαίνει, πραγματικά να σου ταιριάζει και θα σε βοηθήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχει εκεί. Επίσης τρέχουν προσφορές όλο το χρόνο, οπότε παίρνα μία βόλτα. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. 22-21-0-88-53. Και τώρα θέλω να είσαστε έτοιμοι γιατί θα τα σπάσουμε. Σοκ FM 104,8. Έρχεται Αναστασία και σπάστε τα.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Πίσω καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Και εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για τις πρώτες μας εξορμήσεις στη θάλασσα. Οπότε, αν ετοιμάζεσαι και εσύ, παίρνω μια βόλτα από το Unicorn στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις μαγιό για γυναίκες, για άντρες, παιδιά, υπέροχα beach wear και όλα όσα χρειάζεσαι για το καλοκαίρι, για τα κόριτσια της παρέας μου ειδικά. Μεγάλη ποικιλία και πραγματικά οι άνθρωποι εκεί, επειδή είναι και δικό τους, θα σε βοηθήσουν και θα σου δώσουν το κάτι παραπάνω να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει στο σώμα σου, στις ανάγκες σου και να είναι αυτό που ακριβώς ψάχνεις. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Μένεις εδώ, Νίκος Απέργης, και αυτά τα χίλια έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και το αφιερώνω στη Γαριφαλιά.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
8: Μόνο Destral δε δούσεις.
7: Αλουμίνιο, σιδηρός.
8: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
7: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
7: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαστε και σήμερα, μεσημεράκι Τρίτη, 9 του Ιούνιου, να ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες. Στο καφέ με 104,8, πολλά τα μηνύματά σας. Πολλά φιλιά στην Ελένη, στην Ειρήνη, στην Εύη, στον Ανδρέα, στον Χρήστο αλλά και στον Νίκο. 697-800-1048, το τηλέφωνο του Viber μου στέλνει το μήνυμά σου. Και φυσικά δυναμώνει ένταση, γιατί έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Σου έχω και ανδρομάχη που θα γίνει σούσουρο, και εγώ θα επιστρέψω με Ριέλη Νίδου για να κάνουμε σαφάρι.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα, Μαράκι, ότι λέει η κλειτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Εγώ τι θες να κάνω?
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: άλλη μια τραγουδάρα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσεις.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ, Φαρμακίδου 1.

0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα φας.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Είστε έτοιμοι!

0: Σοκ FM 104,8 πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου θα είναι η θερμοκρασία από εδώ και πέρα όπως όλα δείχνουν. 31 θα φτάσει σήμερα και από αύριο θα ανέβει κι άλλο. Βίζουν προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα, θα βρεις γυαλιά ηλίου αν ψάχνεις, αν θέλεις να ανανεώσεις το στυλ σου ή αν απλά δεν έχεις και πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις. Επίσης θα βρεις και φακούς επαφής αλλά και γυαλιά οράσεως και τους κατάλληλους ανθρώπους να σε βοηθήσουν να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και όχι κάτι που έχεις δει απλά στη βιτρίνα και μπορεί πάνω σου να μην δείχνει τόσο ωραίο, οπότε είναι κατάλληλοι άνθρωποι εκεί, να τους εμπιστευτείς, να σε καθοδηγήσουν τέλεια. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 0 88 53. Και τι τραγουδάρα σου έχω τώρα, Δέσποινα Βανδύ από τα παλιά, απλά δυναμώνεις ένταση.
1: Και ναι, ναι.
2: Μην το πω πολύ δυνατά.
1: Παίρνω και μόνη μου καλά.
2: Jugómaste.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ στο Queen Vanilla? Ότι δεν έχει ώρα, παιδιά. Και επίσης δεν χρειάζεται να πας μόνο με τους φίλους σου ή μόνο σου ή μόνο με τον σύντροφό σου. Μπορείς να τα κάνεις πραγματικά όλα. Γιατί και με τους φίλους σου μπορείς να πας να απολαύσεις εκεί τα υπέροχα γλυκά που έχουν, αλλά και τα cocktails. Μπορείς να πας και το πρωί για να κάνεις τις δουλειές σου, να πας με το καφεδάκι σου, με το λάπτοπ σου, να κάνεις ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Γιατί εμένα δεν μπορώ να κάθομαι στο σπίτι. Αν έχω κάτι δουλειά να κάνω σε γραφείο, μου αρέσει να είμαι έξω σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον και με ωραία θέα. Μπορείς και το βράδυ να πας με τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου να πιείτε εκεί το κοκτέιλ σας ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Queen Vanilla είναι το μέρος που θα τα βρεις όλα. Νίκος Οικονομόπουλος, κουράστηκα να σ' αγαπώ αμέσως τώρα.

0: να σ' αγαπώ.
1: Συγγνώμη, έχει ξεκινήσει ο Ιούνιος και δεν σου έχω πει τίποτα για τα ζωδιακά μας. Λοιπόν, άκου ποια είναι ποια θα είναι μάλλον τα τυχερά ζώδια μέσα στον μήνα. Θα είναι η καρκίνη, θα είναι οι λέοντες και θα είναι και οι δίδυμοι. Λέει ότι φέρνει περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες εξελίξεις και λίγο παραπάνω τύχη σε σχέσεις, δουλειές και καθημερινότητα. Εγώ που είμαι δίδυμος, για να πω την αλήθεια, όλα αυτά δεν τα έχω δει. Άντε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Σο καφέ με 104,8, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το La La La Radio.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γήινης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γήινης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
14: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
15: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
16: Πολιτικά ευβίας.
17: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
0: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Όσο και να

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Επειδή άκουγα τον Γιώργο τι έλεγε για το σπέρμα και τα αντικαταθλιπτικά, δεν το πίνουνε. Το βάζει στο πρόσωπο, κάνει μια επιδερμίδα. Θα πάθετε πλάκα. Αγάπη μου, ξέρεις τι περιέχει το σπέρμα? Το έχεις βάλει ποτέ στο AI να σου πει τι λέει αυτό το πράγμα?
2: Έλα.
1: Πρωτεΐνη, έχει αμινοξέα, ψευδράργυρο, φρουκτόζι, ένζημα,
2: ναι.
1: Σπερμίνη. Μιλάμε για ποσότητες οι οποίες κάνουν το δέρμα να λάμπει, κορί. Δεν κάνω πλάκα, εγώ γιατί είμαι έτσι σφραγιλή. Θέλεις το δερματάκι σου, κορίτσι μου, να λάμψει αύριο το πρωί να είσαι σαν μπουκούκι?
2: Πίνεται κι αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό, το άλλο είναι τσάμπα. Και το ευχαριστιέσαι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
2: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
9: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
13: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
15: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
8: Are they people?
9: No.
8: Are they human?
9: Oh my God.
10: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This 79-year cover-up has to end.
10: Ημέρα αποκάλυψης.
11: You don't need to fear them.
12: I fear us.
10: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Συντονίστηκες. Είμαι ο Shock FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Delivery στο 22-10-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
16: Είστε έτοιμοι?

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Μάτια.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
7: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
7: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Destral. Το έχει.
7: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε. Destral. Το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσει.
7: Destral ABE, αφή Δεδούση.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22950 35005.
9: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
2: Yeah,
1: διάβασα μια έρευνα. Oh. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8. Αλιμπινίση!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε πλέον είναι το ίδιο.

0: Περισσότερα από 20 εινοποιεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Ινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Όσο και να

Αν είσαι ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM, καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα Επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
14: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
15: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
16: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
17: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
16: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
17: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
17: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σημαίνει το λεπτό.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θέλω να με βλετάρει κανείς.
3: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα.
4: Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς εδώ, απογευματάκι υπέροχο, τρίτη απόγευμα, σοκ απογεύματα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
2: Ελένη Φούρλη.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα.
2: Άστο. Τι ζέστη είναι αυτή?
0: Έλα καλέ που έχει ζέστη σήμερα.
2: Νιώθω ότι έχω πυρετό, το έχεις νιώσει αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι μόλις βγάλεις τα ακουστικά, τα αυτιά σου είναι κόκκινα. Αλλά εντάξει, δεν το σχολίασα με το που ήρθες, αλλά εντάξει, μήπως έχεις πυρετό.
2: Μήπως έχω COVID.
0: Λύσαξες από χθες με τον COVID, πανάθεμά σε. Γιατί όχι, σήμερα είναι καλά, δεν έχει τόση ζέστη.
2: Δεν ξέρω εσύ, αλλά σήμερα νιώθω ότι έχω φάει πολύ ζέστη.
0: Μήπως περνάς κλιμακτήριο, μήπως έχεις περίοδο. Κάτι έχεις, δεν γίνεται εσύ.
2: Μήπως έχεις μηνόπαυση.
0: Μπράβο, μήπως είσαι πρόωρη μηνόπαυση. Κάτι έχεις. Καλώς τα παιδιά, εδώ είμαστε. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα. Και βέβαια πάντα, μα πάντα, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Με λίγα λόγια, ένα όχι ίσα με τον boy μου. Καλά που δεν το λες και μεγάλο όχι αυτό, αλλά ναι, λέμε τώρα. Είπε η Τζένιφερ Άνιστον στον καλό της που της έκανε πρόταση γάμου.
1: Τι
0: ο
1: λες,
0: Τζιμ Κέρτις. Ομορφάντρα τον λες αυτόν, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σε παντρευτώ τώρα, δήλωσε και έδωσε άκυρο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί?
1: Τι είπε,
0: εγώ νόμιζα ότι η Τζένιφερ Άνιστον ήθελε να ξαναφτιάξει τη ζωή της.
1: Ρε συνέ, πότε θα παντρευτεί?
0: Τι να σου πω κι εγώ. Εντάξει, μετά το γάμο με τον Μπρατ Πιτ, ό,τι και να κάνει,
1: ναι,
0: από εκεί και πέρα.
1: Δεν, από κάτω.
0: Δεν γίνεται.
1: Θέλει να μείνει λίγο μόνη.
0: Μετά από τόσα χρόνια κι εσύ. Το ελληνικό νησί που είναι στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς της Ευρώπης και είναι η Αστυπάλαια και μπράβο της. Απλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ Αστυπάλαια.
1: Ναι, και εγώ δεν έχω πάει γιατί είναι ακριβά τα εισιτήρια.
0: Αμάν ρε Σιτσίπη, πάλι τα ίδια.
1: Γιατί να σου πω.
0: Στην Κολομβία θα πεταχτούμε, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να παίξει ντοματοπόλεμο στο φεστιβάλ Τοματίνα, που είναι ένα από τα πιο διάσημα φεστιβάλ του κόσμου, θέλω να σας πω.
1: Τέλειο ρε εσύ. Και να πετύχεις κανένα εχθρό τώρα. Ξέρεις κανένα γείτονα, κανένα τέτοιο.
0: Παιδιά, είναι δυνατόν.
1: Θα τον είχα ξεχύσει.
0: Πάνε το. Πάνε τώρα εκεί και πετάνε ντομάτες ο ένας τον άλλον και αυτό είναι ωραίο.
1: Είναι να πετύχει πρώην. Πω από εκεί να δεις.
0: Ξέχασε να βάλει χειρόφρενο και βρήκε το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Δεν συνέβη στη Χαλκίδα, συνέβη εδώ δίπλα. Αλλά έχει συμβεί και στη Χαλκίδα, θέλω να σας πω.
1: Έχει γίνει, ναι.
0: Ορίστε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να, το λέει και αυτός εδώ.
1: Την άλλη φορά είχα πάει βόλτα τέλος πάντων για καφέ και ναι, τότε το αμάξι να πλέει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Προσέξτε. Δεν ξέρω αν έχει πληρώσει όμως.
0: Καταρχάς, προσέξτε που το βάζετε το αυτοκίνητο. Κατά δεύτερον, προσέξτε τι κάνετε μέσα στο αυτοκίνητο και λύνετε το χειρόφρενο.
1: Α, λες
0: έτσι
1: να κάνετε
0: μετά
1: σεξ.
0: Μπορεί, γιατί αμφιβάλλεις.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει.
0: Καλά τώρα, εντάξει, ένα φίλο μου είχε τύχει.
1: Ναι, ναι.
0: Νέες ταυτότητες, τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου, τι θα συμβεί, ρε παιδιά, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό.
1: Α, αυτό ισχύει. Γιατί
0: έχουμε
1: ξαναπεί.
0: Μέχρι τις 3 Αυγούστου πρέπει όλοι να έχουμε καινούργια ταυτότητα, αν θέλουμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Και ο Σάκης Ρουβάς, ρε Σάκη, ομορφάντρα, μας ξεναγεί στο θερμοκήπιό του.
1: Α, ναι,
0: και στέλνει μήνυμα για το περιβάλλον. Η φωτογραφία είναι υπέροχη. Στο ένα χέρι κρατάει μία μελιτζάνα.
1: Α, μελιτζάνα.
0: Μετά βλέπω ότι κρατάει 5 αγκούρια και μας τα δείχνει.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης και 3 κολοκύθια. Να! Με
1: κρατάει
0: το συμπάθειο.
1: Σοβαρέ. Ναι. Για δε στη σχολή από κάτω.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Έλα και Φύρ, πες μας την αλήθεια τώρα. Τρελά ερωτευμένος με τη Ρία. Σε βλέπω.
1: Α, το
0: σε βλέπω. Σε βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Αφού τραγουδούσες όλη την ώρα. Όσο άκουγες το τραγούδι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πριν ήρθα εδώ πέρα ακούω εσένα. Οπότε ξέρεις, μου ανεβαίνει εμένα η ψυχολογία. Κατάλαβες.
0: Πώς και... θα πάμε με τον καιρό.
1: Κάτσε, βρε, περίμενε να πούμε μια κουβέντα.
0: Α, συγγνώμη, ναι, να πούμε καμιά κουβέντα.
1: Ρε, δεν έχει κάνει κανένα μπάνιο. Πολύ άσπρη είσαι.
0: Είμαι άσπρη.
1: Α, και δεν σου κάνω πάρα πολλά κομπλιμέντα. Γιατί λέω μήπως στείλεις τίποτα στο Viber, τίποτα πονηρό πάλι. Ξέρεις. Την πέσε κανέναν.
0: Εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Την άλλη φορά έψαχνε κάτι Ισπανού. Τι έψανε, δεν θυμάμαι.
0: Κοίτα, ρε, κοίτα, τι μου θυμίζει.
1: Ναι, οπότε σήμερα κρατάω κάποιες προφυλάξεις.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Κι εγώ. Για πες λίγο με τον καιρό, τι έχουμε. Γιατί χθες το βράδυ είχαμε έτσι κάτι αέριδες περίεργου. Σήμερα το πρωί είχαμε μία μουντάδα περίεργη. Σήμερα επίσης δεν τριανταρίσαμε. Κι εγώ αγχώνομαι τώρα γιατί θέλω ωραίο Σαββατοκύριακο να έχουμε μπροστά. Θα μου πει είναι ακόμα Τρίτη.
1: Εντάξει, οκ. Εχθές είχε πάρα πολύ δροσιά το βράδυ, ξέρει.
0: Είχε. Εγώ έκλεισα το παράθυρο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Γιατί
1: δεν το κατάλαβα. Γιατί όταν το έκλεισε, εγώ μετά δεν έβλεπα.
0: Λέγε μωρέ. Λέγε μωρέ, τι θα σε κάνω εσένα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 31 βαθμούς. Αύριο θα φτάσει πάλι 31.
0: Σιγά, μην είχαμε 31 σήμερα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Α, είχαμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα σου λέω τώρα άγγερ πηγή. Αύριο, αυτή την μέρα είναι Τετάρτη. Αύριο 31, Πέμπτη 33. Θα σου πω σουκού.
0: Πάμε, έχουμε τις πρώτες προβλέψεις. Ρίξτε έτσι να χαρούμε λίγο.
1: Κοίταξε, σουκού θα φτάσει 27 και 29. Εκεί θα είναι.
0: Α, ιδέες αυτό.
1: Ναι, δεν θα
0: είναι. Το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι και πολύ ζωηρό.
1: Όχι, δεν θα είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι για γαϊδούρια. Βλέπω στο morning show.
1: Καλέ, δεν είναι για μένα.
0: Για να ακούσουμε.
2: Γιώργος και Μαρία στο καφέ morning show.
3: Ακούσαμε με ένα γαϊδάρο. Σήμερα χρόνια μας πολλά, παιδιά. Όλοι οι άντρες κρύβουμε ένα γαϊδούρι μέσα μας. Είπα κάτι κακό.
4: Δεν μίλησα.
3: Τι συμφωνείς.
4: Δεν μίλησα, απλά σε κοιτάω.
3: Τι συμφωνείς.
4: Επαυξάνω.
3: Ορίστε, είμαστε λίγο γαϊδούρια. Τι να κάνουμε. Είμαστε και λίγο μουλάρια. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν αλλάζει αυτό. Έτσι μας πρίξει η φύση. Γιατί ξέρεις τι λένε για τα γαϊδούρια. Πέντε πόδια.
4: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αχ, θέλω να αλλάξω θέμα.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ morning show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυπινήσει λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυπινήσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
7: Αγιέχ. Summer Camp Edition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.

0: Ήσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινήσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω, Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α ναι, κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα φας.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλησπέρα στο Μαράκι, στη Μέρη, στον Κωνσταντίνο, στην Κατερίνα, στη Λίτσα, στην Τασία, στη Δάφνη, στον Αντρέα. Χαμός!
3: Χαμός!
2: Ωραία, ξεκινήσαμε! Σοκαπογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 με 8. Καλά περνάμε!

0: τα καμάρια τους, όπως και εγώ ένα πράγμα. Γιατί, γιατί το λέω, γιατί οι γονείς που δουλεύουν θα πρέπει κάτι να κάνουν το πρωί τα παιδιά τους.
1: Τι λες μωρέ, θα πιάσουν δουλειά, σέρβις.
0: Τα παιδιά του δημοτικού λέω. Η κόρη μου πηγαίνει πρώτη δημοτικού. Μάλλον τελειώσαμε, ευτυχώς. Τελειώσαμε την πρώτη δημοτικού, πάμε για Δευτέρα του χρόνου. Οπότε όλοι οι γονείς που έχουν μικρά παιδάκια έχουν μπει σε μια διαδικασία και δουλεύουν κιόλας οι άνθρωποι. Έχουν μπει σε μια διαδικασία τι θα κάνουν τα καμάρια τους από την ερχόμενη εβδομάδα. Ευτυχώς υπάρχουν και τα κάμπ, κάποια κάμπ. Υπάρχουν οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Όντως υπάρχουν διάφορα πράγματα. Εν τω μεταξύ, η δικιά μου το έχει ψηλιαστεί όλη την εβδομάδα τώρα από την προηγούμενη, ότι είναι η τελευταία.
1: Και δεν πάει.
0: Και δεν θέλει να σηκωθεί το πρωί. Σήμερα είπα 10 φορές τη λέξη σήκω!
1: Σήκω!
0: Σήκω! Στην 11η φορά μου έκανε και χιούμορ. Τι μου είπε.
1: Τι?
0: Αχ, δεν μ' αρέσει το σήκω, άλλαξε φρούτο μου λέει.
1: Τι λες τώρα, ε! Πέρασε και τα. Να σου πω, εσύ μην τη λες να πηγαίνει. Θα μείνει από απουσίες.
0: Χριστέ μου!

0: Δεν ξέρω αν τη λέγανε Μαργαρίτα τη συγκεκριμένη κυρία που θα ασχοληθούμε τώρα, αλλά μάλλον δεν πέρασε και πολύ καλά. Άντρα στην Καλιφόρνια, θέλω να σας πω ότι σήμερα καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλακή αφού εισέβαλε στο σπίτι, λέει, μιας γυναίκας και της ρουφούσε τα δάχτυλα των ποδιών.
1: Έλα ρε.
0: Ό,τι να είναι.
1: Τέλειο.
0: Τι τέλειο, μωρέ.
1: Τα πιπίλαγε.
0: Αυτή, προσέξτε τώρα, ήταν λίγοι συνεργάτες, δουλεύαν στην ίδια επιχείρηση. Ναι. Αυτό την καλοκοίταγε τέλος πάντων καιρό. Μάλλον την καλοκοίταγε όχι στο πρόσωπο, στα δάχτυλα. Την έλεγε ποδολάγνος. Ποδολάγνος από τους λίγους, έτσι δεν το συζητάμε. Μπράβο, ναι. Κάποια στιγμή λέει την παρακολούθησε με το που φύγαν οι γονείς της, γιατί δεν ήταν παντρεμένη, έμενε με τους γονείς της. Μπούκαρε μέσα στο σπίτι, τη βρήκε να κοιμάται και άρχισε.
1: Ρε εσύ έλεος τώρα, σιγά πως κάνεις έτσι. Λίγο, λίγο δαχτυλάκι δεν θα κλείψει. Ρε εσύ και τα γινόνε ευαίσθητοι.
0: Με κοροϊδεύεις τώρα.
1: Έλα μωρέ.
0: Κανόνισε, μιας και δουλεύουμε μαζί και ξέρεις ότι είναι, που είναι και το σπίτι μου. Κανόνισε, εκατομμύριο μου.
1: Ναι, πρόσεχε γιατί είμαστε γείτονες, τα ξέρεις. Θα έρθω και θα σου κλείψω όλα τα δάχτυλα και τα 10.

0: Αχ, ωραίο ο Νίνο.
1: Ναι, τώρα το αφιερώνει στη Ζώζεφη.
0: Ωραίο Θεό. Τι σημαίνει καλοκαίρι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και αν δεν ξέρετε, ευκαιρία να μάθετε. Καλοκαίρι σημαίνει καλό καφέ, ωραίο φαγητό, άπειρα κοκτέιλ, πολύ ωραία παρέα και βέβαια τουζ στα πολιτικά ευεία. Ξεκινάμε από το πρωί και απλά μένουμε όλη την ημέρα δίπλα στην πισίνα, πολύ μουσική. Τέλεια χαμόγελα, τουζ στα πολιτικά ευβίας και stay salty και αυτό το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, ας πούμε μια καλημέρα, καλημέρα λέω, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Άννα και στον Δημήτρη, μας ακούνε.
0: Πολλά πολλά φιλιά, καλησπέρα στη Μέρη, η οποία λέει πόσο έχουν διαβάλει τον κόσμο τα παγωτά πατούσες.
1: Και τα σπρώξε γλύψε.
0: Σε λίγο, αγαπημένα μου παιδιά, τα τέσσερα ζώδια που είναι άντρες για σπίτι. Θέλω από το χαίρο πολύ να ρωτάτε πλέον τι ζώδιο είναι ο άντρας.
1: Εγώ είμαι σίγουρα.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Χωριοδρόμικο που ανακυκλίνουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σιδηρός και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
11: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα. και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μόναξη.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 Show απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8. Και καλησπέρα στη Μαρία που μας λέει σίγουρα ο ηχθής είναι μέσα στους άντρες που είναι για σπίτι, σύμφωνα με τα ζώδια. Για να δω, βρε η Μαρία, για να δω. Όχι, ρε η Μαρία, συγγνώμη, Πω, δεν είναι ηχθής.
1: Α, δεν είναι ηχθής.
0: Δεν είναι μέσα. Εσύ. Για άντρες μιλάμε πάντα, γιατί και εγώ ηχθής είμαι γυναίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πρώτη θέση, λοιπόν, βρίσκεται ο Ταύρος. Κορίτσια, όσες έχετε άντρα Ταύρο, να τον χαίρεστε.
1: Μπράβο.
0: Διότι είναι πραγματικά, λέει, αγόρι άντρας για σπίτι και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Είναι σταθερός χαρακτήρας, ρε παιδί μου. Δεν του αρέσει να κάνει τα δικά του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο καρκίνος επίσης είναι μια πολύ καλή περίπτωση.
1: Θέλω
0: να σας πω. Ο εγώκερος από τις καλύτερες περιπτώσεις επίσης για σπίτι. Και ο κρύος. Να σε κι εσύ.
1: Μας έσκασες.
0: Είναι ένας ενθουσιώδης σύντροφος, λέει, γεμάτος ενεργητικότητα.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει.
0: Και πολύ
1: καλά.
0: Δραστήριος.
1: Ναι, ναι, είμαι.
0: Έχεις και παιδική αθωότητα, τρομάρα σου.
1: Τι
0: να, πάρτα μη στα χρωστάω. Εκεί που πρέπει να τρέχετε μακριά είναι, λέει, στους υδροχώους.
1: Υδροχώους, υδροχώους δεν ξέρω.
0: Τώρα εγώ δεν είμαι καμιά αντροχωρίστρα και δεν θέλω να σε επηρεάσω. Αλλά όπου βρίσκεται υδροχώ, να τον κοιτάτε λίγο καλύτερα. Να κάνετε την ερευνούλα σας, κορίτσια μου, εντάξει.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ωραία.
1: Πάλι καλά που μας το πες, μας έσωσες.
0: Να σε καλά. Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Show Cafe με 104,8.

0: Είναι απογευματάκι Τρίτης και ναι. Σύμφωνα με την επιστήμη, ναι. Σήμερα πρέπει να βγούμε με τους φίλους μας. Είναι Friends Day, μπορείτε να πάτε για καφέ, μπορείτε να πάτε για ποτάκι, να κάνετε ό,τι θέλετε, να περάσετε πολύ ωραίο και ποιοτικό χρόνο με τους φίλους σας.
1: Καλά, μην το θυμίζεις αυτό.
0: Ποιο?
1: Πήγα προχθές στο ΠΑΠ, πήγα και καφέ.
0: Τι όχι.
1: Έφαθα. Πάω που λες να πάω. Ήθελα να πάω για καφέ. Λέω πάω, λέω το απόγευμα να ηρεμήσω, να ηρεμήσω λίγο το κεφάλι μου. Πάω που λες για καφέ, κάθομαι σε μια παρέα δίπλα, η οποία ήμασταν εσύ του έχει τύχει να έχει κάτσει τώρα στην καρέκλα και να έχει κολλητά το κεφάλι του αλλού.
0: Έκανα μόνο μία και δύο.
1: Ρε, εσύ κολλητά όμως. Λέω, σε βάζει όμως τα ακούσα τα πάντα. Τέλος πάντων.
0: Μήπως το έκανε επίτηδες αυτό για να σε ακούει.
1: Όχι, ρε. Ήταν λίγο στενά εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
0: Στενόχωρα.
1: Ναι, και άκουγα τα πάντα. Τέλος πάντων για να μην στα πω λίγο.
0: Τι συζητάγανε παρεπιπτόντως.
1: Στην αρχή συζητάγανε για Τσίπρα, Μητσοτάκη και τέτοια. Ναι, θα ψηφίσει εσύ και τέτοια. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση.
0: Πού πήγες, παιδί μου, στο καφενείο του Μπαρμπαθωμά. Για πρέφα.
1: Πραγματικά. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση.
0: Ναι.
1: Περνάει η ώρα και θέλει να πληρώσουν. Mm. Λέει σε ένα παιδί, τέλος πάντων, ένας λέει να πληρώσουμε, ναι, λέει. Περιμένει κανένα δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Και έγινε ο τύπος έξαλλος.
0: Γιατί αργούσε να έρθει ο λογαριασμός.
1: Ναι, γιατί το είχε πει σε ένα παιδί, αλλά αυτός δεν ήταν ο σερβιτόρος, ήταν ο βοηθός.
0: Κατάλαβες. Ο βοηθός δεν είναι για αυτά, είναι για να φέρνει νερό μόνο, ε.
1: Ναι, είναι για να μαζεύει τραπέζι και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξέχασε το παιδί να το πει στο σερβιτόρο, νευρίασε ο άλλος.
0: Και τι έκανε, έτσι.
1: Ξαναφωνάζει τον βοηθό.
0: Ναι.
1: Και του λέει, αν δεν έρθει τώρα σε πληρώσω, έχω φύγει. Δηλαδή στην ουσία, σε 10 λεπτά έχει γίνει κλέφτης. Αυτό μας λέει.
0: Άποβα και έφυγε τελικά.
1: Όχι, τον πλήρωσε ο σερβιτόρος.
0: Είδες μόλις απείλησε ότι θα φύγει για πότε ήρθε ο σερβιτόρος. Εν τω μεταξύ,
1: ναι.
0: Πολλοί κόσμος έχει φύγει έτσι, θέλω να σου πω.
1: Γιατί πλέον περιμένει πολλή ώρα.
0: Ναι, δηλαδή ειδικά σε μαγαζιά. Να πας τώρα ώρα αιχμής και να γίνεται χαμός, περιμένεις μία, περιμένεις δύο. Δεν το δικαιολογώ αυτό το πράγμα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Αλλά μπορεί ο άνθρωπος να τον είχε πιάσει κυλίτσα του, ρεσί. Κάτσε τώρα να κάνω και τον δικηγόρο του διαβόλου.
1: Ρε, με δουλεύεις τώρα με το που πληρώνει, έκανε άλλη μισή ώρα και να φύγει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε.
0: Για πείτε, σας έχει τύχει αυτό να τσαμπουκαλευτείτε ή να φύγετε χωρίς να πληρώσετε? Δεν θα πούμε ονόματα. Στείλτε με παρατσούκλια. 697 800 104 8 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: γελάω με το μήνυμα του Μιχάλη στο Viber, ο οποίος λέει: μόνο μία και δύο, λέει, έχω φύγει χωρίς να πληρώσω.
1: Λογικά δεν το ξέχασε, ρε.
0: Αυτό για το θέμα που είχαμε όσον αφορά στους λογαριασμούς που αργούν να έρθουν, στους σερβιτόρους μάλλον που αργούν να έρθουν, και εμείς την κάνουμε κατάλληλα. Εγώ μια φορά, λέει ο Δημήτρης, άφησα τα λεφτά στο τραπέζι στην Μπουρμπουάρ και έφυγα.
1: Ναι.
0: Α, τα άφησες τότε.
1: Ναι.
0: Τότε με σταμάτησε ο σερβιτόρος στην πόρτα και μου μανούριασε. Ρε φίλε, τα λεφτά είναι στο τραπέζι και σου άφησα και τύπ, και αν δεν το αξίζεις, γιατί σε φωνάζω εδώ και μισή ώρα να πληρώσω.
1: Ναι.
0: Α, έχετε και τέτοια, έχουμε και τέτοια μαναφούκια, ε.
1: Σοπα,
0: α, οκ, okay, φίλε μου, λέει, ευγένεια πάνω απ' όλα, το ένα συγγνώμη δεν είπε. Α, έχει άλλο θέμα με το σερβιτόρο ο Δημήτρης.
1: Έκανε τσαμπουκά και δεν ζήτησε συγγνώμη.
0: Έκανε τσαμπουκά ο σερβιτόρος. Γενικά, παιδιά, υπάρχουν θεματάκια. Εσείς να έχετε υπομονή και όλα καλά.
1: Ναι, μόνο,
0: εγώ τις προάλλες που πήγα εδώ πάνω να πιω γρήγορα ένα καφέ, μια μπύρα και πληρώσαμε στο τέλος και δεν πήρα τα ρέστα ποτέ, το ξέχασα.
1: Πώς
0: αλλά
1: ήταν
0: η σερβιτόρα.
1: Πώς
0: έδωσα 50 και έφυγα. Νόμιζα ότι είχα πάρει τα ρέστα, δεν θυμόμουν. Αλλά η σερβιτόρα μου είπε την επόμενη φορά που πήγαμε, πολύ φοβερό κορίτσι, μου λέει: φύγατε την προηγούμενη φορά και δεν πήρατε τα ρέστα.
1: Ναι, άφησε τύψη μετά.
0: Πώς δεν άφησα.
1: Άφησες.
0: 10 ολόκληρα ευρώ και
1: τι
0: δεν κάνει και να το λέει.
1: 10 ευρώ. Αλήθεια, λες
0: τώρα. Μα τι ψέματα.
1: Αρέσει πολλά.
0: Πάμε να
1: κλεφτάζει.
0: Επειδή φαντάσου πόσο ωραία αισθάνθηκα.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Morning Show. Και σε λίγο, παιδιά μου καλά, θα πρέπει να προσέξουμε. Διότι τι πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο, γιατί έρχονται πρόστιμα 350 ευρώ. Αυτό σας λέω μόνο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
3: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Σωστά.
0: Σωστά.
3: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
0: Ναι,
3: σωστά.
0: Είναι και πολλές. Ναι.
3: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν πω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
0: Ναι, για πες.
3: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν πω στο νοσοκομείο, σωστά.
0: Ναι.
3: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα, εδώ, δεν είσαι.
0: Ναι, καλά.
3: Τέλει. Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Τους Beach

0: Εντάξει, θα φας τώρα.
1: Όχι.
0: Θα φας.
1: Όχι.
0: Θα φας.
1: Ναι.
0: Αλυμπινήσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα φας.
2: Είστε έτοιμοι.
3: Πάμε.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα. Απόγευμα Τρίτης και περνάμε πάρα πολύ ωραία, ειδικά με τα δικά σας μηνύματα.
2: Χαμός.
1: Χαμός γίνεται σήμερα. Μας λέτε και για αυτά που πρέπει να έχουν μέσα τα αυτοκίνητα. Για δίπλωμα. Το δίπλωμα, ρε παιδιά, σίγουρα το ξέρουμε και την άδεια και όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι τώρα, εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Αυτό που πρέπει να έχει ένα αυτοκίνητο μέσα, γιατί ξεκινάνε, λέει, τώρα τα πρόστιμα 350 ευρώ να πέφτουν. Είναι, λέει, κάρτα καυσαερίου.
2: Α, τι δεν έχεις?
1: Πού την έχω αυτή την κάρτα?
2: Έλα ρε εσύ, μαζί με το...
1: Στο πορτοφόλι μου πρέπει να την είχα.
2: Όχι, δεν είναι κάρτα ρε εσύ μικρή, είναι, νομίζω είναι χαρτί, νομίζω.
1: Χαρτί είναι.
2: Ναι ρε εσύ, το ανανεώσεις μαζί με το οκταίο. Εκεί το
1: εκταίο είχα περάσει πέρυσι.
2: Εκεί δεν είχα περάσει κάρτα, 10 ευρώ είναι παραπάνω.
1: Τώρα μου στείλανε, μου φέρανε ένα χαρτί στο σπίτι ότι πρέπει να ξαναπεράσω τον άλλο μήνα.
2: Α, εμένα μου έχει λήξει, εδώ και πόσο καιρό.
1: Η κάρτα.
2: Η κάρτα, ναι. Το κταίω ακόμα.
1: Πώς τα ξέρεις αυτά, πού τα βλέπεις? Έχει ημερομηνία λήξεως δηλαδή.
2: Εμένα με παίρνει τηλέφωνο.
1: Και τι φταίνε δηλαδή τα καυσαέρια τα δικά μου, δηλαδή τι έχουνε?
2: Τίποτα, ρε. Απλά δεν περνάς ένα τέτοιο και αυτό δεν είναι κάτι.
1: Αυτό.
2: Ναι,
1: λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω πού θα πρέπει να ψάξω να τη βρω τώρα την κάρτα καυσαερίων.
2: Ε, τι, γιατί... Ιταλίκα, έχεις μωρέ σιγά, ένα smart εκεί.
1: Ναι, αλλά αγχώθηκα τώρα που θα ψάξω να βρω το χαρτί που λες είναι κάρτα.
2: Σου λέω είναι μέσα στο βαλτσάκι. Πού το έχει το βαλτσάκι?
1: Κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Ας και από πάνω έχει κάτι παιχνίδια, έχει κάτι τσάντες, κάτι χαρτιά, κάτι αυτό. Ψάξε βρες το, άστο.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8. Το ξέρουμε ότι μας αγαπάτε πολύ. Αλλά τόσο πολύ, Αντρέα μου, αγαπά Show Cafe με 104,8 και το φωνάζει.
1: Βεβαίως.
2: Θα πρέπει να έχουμε μέσα το ράδιο στο 104,8. Σε αυτή τη συχνότητα. Μόνο αυτή η συχνότητα.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνανε τώρα οι διάσημοι. Λοιπόν, άκου να δεις, έχω πάρα πολλά story να ξέρεις. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω με το Σάκη το Ρουβά. Είδες, τα ανέβασε.
0: Α, με τα καρπούζια, αυτό που λέγα τα αγκούρια πριν.
1: Όχι, δεν ανέβασε αυτό. Α. Είχε πάρει τώρα κάτι, ένα νάιλον. Δεν ξέρω τι έχει πάρει τώρα και κάνει αυτό το. Σπυράει.
0: Πού το σπίτι του είναι?
1: Όχι, νομίζω στο στούντιο. Όχι, σε καμαρίνι.
0: Τι νάιλον.
1: Ένα από κάτι, τέλος πάντων αυτό το. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Φουρέιρα ανέβασε τώρα κάτι backstage. Καλά, τι κορμάρα είναι αυτή. Κοίτα εδώ.
0: Πα.
1: Παιδιά, εάν το δείτε θα πάθετε πλάκα.
0: Κορμί θα ανατηφόρο η Ελένη Φουδέιδα.
1: Η Ιωάννα Τούνη είχε ανεβάσει 200 story. Αλλά εγώ πέτυχα αυτό που είχε ανεβάσει στη Σαλάντα.
0: Βιετούλα πάνω απ' όλα.
1: Ή στην παραλία. Ρέση, η Γαριφαλιά η Καλιφόνη.
0: Έλα, ναι.
1: Ανέβασε ένα βίντεο, τέλος πάντων που βάφεται. Αλλά η δίπλα με μια φίλη της. Η δίπλα είναι η κοπέλα του Light, νομίζω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτή είναι.
0: Οκ. Okay. Η κοπέλα, κανένα. Γυναίκα, παντρεύτηκε αυτός. Α, δεν ξέρω κιόλας.
1: Όχι, παιδί έχουν κάνει.
0: Α, τέλος πάντων, τα μπερδεύω κι εγώ, δεν τα πάω καλά με όλα αυτά, ναι.
1: Η Ζόζεφη ανέβασε ένα βίντεο που είναι στο αμάξι. Λογικά είναι του Νίνου αυτό το αμάξι.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Ξέρω εγώ, ποιο είναι.
0: Από τις μαύρες τρίχες λέει στα μαλλιά. Άσε μας μωρέ. Έλα Παναγία μου, να μας τρελάνει αυτός.
1: Ο Βακίλας ανέβασε ένα βίντεο πάλι και αυτό το αμάξι. Όλοι τα αμάξια ανεβάζουν.
0: Εντάξει, καλά κάνουν.
1: Ναι, σπίτι δεν έχουν.
0: Τι είσαι εσύ, βρε. Η Κατερίνα Λιόλιου ανέβασε τίποτα. Μπήκες να δεις το κορίτσι μας που γιόρτασε χθες παρέα με την Panic. Γιόρταζαν σε ένα λαμπερό event τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ Το Δικό Μου DNA, το οποίο έχει πάνω από 148 εκατομμύρια streaming points και χιλιάδες πωλήσεις φυσικού προϊόντος, θέλω να σας πω. Το άλμπουμ έγινε και viral φαινόμενο, καθώς τα τραγούδια του μετρούν περισσότερα από 272.000 video creations στο TikTok. Και βέβαια και εμείς ήμασταν εκεί, ο Show Cafe με 104,8. Πήραμε και εμείς βραβείο για την υποστήριξη του άλμπουμ. Αγαπάμε την Κατερίνα Λιόλιου. Την αγαπάμε πολύ.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Μάτια μου.

0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ο Johnny Depp έχει γενέθλια σήμερα. Αυτό το όμορφο παλικάρι, το οποίο κλείνει τα 63 του χρόνια σήμερα.
1: Έλα ρε, έχει ο Γιάννης γενέθλια.
0: Ναι, ο Γιαννάκης.
1: Έλα ρε,
0: ο Γιαννάκης ο Depp, ο οποίος κλείνει τα 63, είπαμε είναι στο ζώδιο του διδύμου.
1: Ναι, αν ήξερα την ώρα θα σου βγάζω και οροσκόπο.
0: Είναι διδυμάκι, ξέρεις, δύσκολοι χαρακτήρες οι δίδυμοι.
1: Σόπανε,
0: είναι λίγο γυναικάδες, όχι απλά ρε παιδί μου, έτσι του αρέσουν λίγο. Λίγο ξέρεις. Είναι λίγο.
1: Πω, είχα ένα φίλο δίδυμο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Ήταν έτσι όπως το λέω?
1: Όχι ακόμα είναι, απλά δεν μιλάμε.
0: Τι σε ζήλε. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα λέω αυτά. Γι' αυτό θα με βρείτε στο Τουζ. Τώρα θα σας το συστήσω για ακόμα μία φορά. Στο Τουζ, στα πολιτικά, βρίσκουμε μια τεράστια πισίνα. Καθαρό περιβάλλον, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα. Βασικό. Καφέ, κοκτέιλ, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια. Πολύ σημαντικό για εμάς τις μαμάδες που φοβόμαστε κιόλας. Weekend party με DJ. Κάθε Σαββατοκύριακο υπέροχα parties γίνονται εκεί. Όλα αυτά στο Tour στα πολιτικά Ευβίας και πάντα stay salty.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι. Να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
15: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
16: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 οινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Ινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και εσείς είστε στα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος,
1: Ελένη Φούρλη
0: και ο Θάνος Πετρέλης. Τι δήλωσε ο Θάνος Πετρέλης?
1: Τι έπαθε καλέ?
0: Θα δεχτώ, λέει, το κομπλιμέντο ότι μοιάζω με αρχαίο Έλληνα.
1: Α, ωραίο.
0: Του πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι του πάει?
1: Ρε παιδί μου, του μοιάζει ότι είναι σαν αρχαίος.
0: Ναι, ναι, ναι, σαν αρχαίος και το. Μοιάζει, λέει, ότι είναι σαν αρχαίος. Τον χαντάκωσε τον άνθρωπο.
1: Α, πω, δεν πω, λέω πω. Λόγω ηλικίας μου.
0: Τι είσαι εσύ, βρε, κατάλαβε. Πόσο να είναι ο Πετρέλης το,
1: δεν θα 40.
0: Τι λες, βρε, που είναι 40.
1: Α, παραπάνω.
0: Βέβαια θα είναι παραπάνω. Τέλος πάντων, άστον τώρα. Δεν τα λέμε εδώ, τα μαρτυράμε τις ηλικίες.
1: Ναι.
0: Αλεξάνδρα Νίκα, βρε, να του ζήσει του Κωνσταντίνου, το δεύτερο παιδάκι. Η πρώτη φωτογραφία με την νεογέννητη κόρη έβγαλε η Αλεξάνδρα Νίκα, η σύζυγός του. Και η αποκάλυψη για το όνομα που θα της δώσουν. Και ποιο θα είναι αυτό, εγώ ξέρω.
1: Α,
0: ξέρω
1: πώς το ξέρεις?
0: Το όνομα που θα δώσει στην κόρη του ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το ξέρω.
1: Πώς είναι?
0: Για μάντεψε, πες κανένα όνομα.
1: Ξέρω.
0: Να πω μήπως πέσεις μέσα, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα.
1: Μαρία.
0: Όχι.
1: Ελένη.
0: Όχι.
1: Κατερίνα.
0: Είναι λίγο πιο σπάνιο.
1: Πιο σπάνιο.
0: Ναι.
1: Α, είναι αρχαίο.
0: Όχι. Θυμίζει μπισκότο.
1: Μπισκότο.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Μιράντα, βρε.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου?
0: Shock FM 104,8.
2: Ευχαριστώ το Θεό.

0: Και ακόμα μια πολύ ωραία διάκριση για την Ελλάδα, συγκεκριμένα για την Αθήνα, η οποία κατέκτησε την ένατη θέση παγκοσμίως,
1: ναι,
0: στην καλύτερη κουζίνα, στο γαστρονομικό, λέει, χάρτη.
1: Ένατη μόνο.
0: Μέσα στο top 10, λέει, ναι ρε παιδιά, έλαντε. Δηλαδή εγώ περίμενα παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Να είναι στις πρώτες θέσεις, εννοώ ρε παιδί μου. Ναι, το top 10, η Πορτογαλία είναι μέσα, Πεκίνο, Μελβούρνη, Βαρκελόνη, Λονδίνο. Στην πρώτη θέση ανέχετε το Θεό σας. Ξέρετε ποια πόλη ήρθε,
1: ποια
0: πόλη, ποια χώρα. Ήρθε η Λίμα,
1: Λίμα,
0: που είναι στο Περού.
1: Η Λίμα στο Περού.
0: Η Λίμα στο Περού, που αποτελεί, λέει, την αδιαφιλονίκητη τη γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής, η Λίμα. Όλα αυτά, η κουζίνα της συνδυάζει μοναδικά πιάτα και τέτοια πράγματα.
1: Τι λες εσύ, ξέρεις τι έχουμε εμείς?
0: Ξέρεις τι έχουν αυτοί? Έχουν σεβίτσε. Καλά ρε παιδιά, τώρα το σεβίτσε τώρα το βάζουμε ίσα και όμοια με το δικό μας το τζιπούρα, με το δικό μας το λαβράκι.
1: Τι λες, δεν ξέρεις πώς έχουμε εμείς?
0: Έχουν το πικάντικο αντιτσούτσος, δηλαδή τώρα θα βάλουμε το αντιτσούτσος ίσα και όμοια με το τζατζίκι.
1: Εμείς έχουμε το αντικούκου.
0: Έχουν το κάουζα λιμένα, πουρές πατάτας, λέει, με γέμιση κοτόπουλο. Μα τώρα αυτή την ιδέα τη βάζαμε, τη βάλαμε στην πρώτη θέση. Θα μου πεις, έχεις φάει, κυρία μου, και το κρίνεις, όχι, δεν έχω φάει. Αλλά από την άλλη, έτσι πως ακούγεται, δεν ακούγεται και πολύ δελεαστικό.
1: Πας καλά, ξέρεις τι έχουμε εμείς.
0: Για τι έχουμε εμείς.
1: Εμείς έχουμε μουσακά, παστίτσιο, σουβλάκι, γεμιστά, ντολμάδες, φασολάδα, γιουβέτσι, μπριάν, σπανακόπιτα, χωριάτικη σαλάτα, τζατζίκι, αρνί στη σούβλα.
0: Ένα σου πω, έχει κάνει σερβιτόρο σε νησί, στάνταρτα.
2: Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα στη Δήμητρα, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα για ακόμα μια φορά στον Κεφίρ μας, ο οποίος είναι εδώ σε φόρμα. Μια χαρά σε βλέπω.
1: Λοιπόν, Ελένη μου, επειδή δεν θέλω να αγχώνεσαι, θα σου φτιάξω εγώ αντιτσούτσος.
0: Αντιτσούτσος.
1: Αντιτσούτσος. Στην ουσία κάτι σουβλάκια δεν είναι αυτά.
0: Ναι, κάτι σουβλάκια μοσχαρίσια.
1: Ωραία, θα παραγγείλουμε.
0: Δεν το θέλω το μοσχάρι.
1: Α, ναι, αυτό σου λέω, θα παραγγείλουμε απ' έξω.
0: Γιατί πού θα βρούμε αντιτσούτσος εδώ τώρα στη Χαλκίδα. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να μου μαγειρέψεις. Αν πιστεύεις ότι έχεις ελπίδες και με αυτό, δεν έχεις καμία ελπίδα, πάμε παρακάτω.
1: Όχι, ρε, αλήθεια, αφού στο στρατό ήμουν μάγειρα.
0: Στο στρατό,
1: Okay. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Χαλκίδα είναι στους 29 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Ρεσί, έχει αρχίσει και πέφτει. Πέφτει η θερμοκρασία.
0: Εγώ σας το είπα, παιδιά. Εγώ σας το είπα και αγχώνομαι. Δεν θέλω τώρα ο Ιούνιος να μας κάνει τέτοια πράγματα.
1: Ρε, μήπως είναι αυτές οι αλκιονίδες μέρες.
0: Τι λες μωρέ, οι αλκιονίδες είναι το Γενάρη. Και εκτός αυτού οι αλκιονίδες είναι ζεστές μέρες.
1: Εντάξει, ωραία λοιπόν.
0: Είναι αυτός που τον βρήκαμε.
1: Αύριο θα φτάσει 31, Πέμπτη 33, Παρασκευή 31, εκεί. Αλλά κάτι λέει για βροχές.
0: Ναι!
1: Λίγο μου τι λέει Παρασκευή Σάββατο.
0: Αυτό. Και εγώ κάτι τέτοιο άκουσα και λέω: κάτσε να δω. Ο Κεφίρ θα πέσει μέσα, μην του το δώσω το τυράκι, να το βρει μόνο.
1: Όχι, αυτό το βλέπω και τώρα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε 60% πιθανότητες να βρέξει το Σάββατο.
0: Το Σάββατο,
1: Ναι.
0: Κοίτα
1: και σε την Παρασκευή.
0: Και ήθελα να λιαστώ το Σαββατοκύριακο να ξέρω.
1: Πήγαινε Κυριακή.
0: Να ξέρω ψήφι. Θα πάω Κυριακή. Αυτό.
1: Ναι, ρε, Κυριακή δεν είναι, μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, ολοκλήρωσες.
1: Τελείωσα.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Γεωργίτσα στο Morning Show τι έχει να μας πει.
2: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
3: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού. Του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργιτσα μου λέει, πώς θα βγάζεις το μήνα. 5500. 5000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον εμήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5500.
0: Έλα μου.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Yusk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Tous. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: What did you steal?
14: Secrets.
15: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
13: Are they people? No. Are they human?
14: Oh my God.
15: Αυτόν τον Ιούνιο.
16: This 79-year cover-up has to end.
15: Η μέρα αποκάλυψης.
16: You don't need to fear them.
17: I fear us.
15: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
18: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
19: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
19: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
19: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
19: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
19: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
19: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ.
19: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
19: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
18: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
18: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
18: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
18: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
18: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
6: Η ώρα είναι 7:30.
17: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
1: Σοκ FM απογεύματα.
2: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8, απογευματάκι Τρίτης. Και παιδιά, πείτε μου ότι το έχετε δει αυτό το βίντεο.
3: Ποιο?
2: Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στο Μικ Λιόβερ, που είναι αυτό δεν ξέρω, του Ντέρμπισσάιερ, που το δεν ξέρω. Όταν βροχόπτωση λέει κάλυψε μόνο τη μισή έκταση του γηπέδου. Παιδιά, το είδα το βίντεο και έπαθα σοκ.
3: Τι λέτε?
2: Από τη μία πλευρά ο ένας θερματοφύλακας, και δεν ήταν AI,
3: ναι,
2: από τη μία πλευρά ο ένας θερματοφύλακας είχε βροχή.
3: Ναι.
2: Και από την άλλη μεριά οι άλλοι παίχτες στο άλλο μισογήπεδο είχαν ηλιοφάνεια.
3: Κάνε,
2: παιδιά,
3: δηλαδή,
2: αλήθεια σας λέω.
3: Τι λέτε, πώς έγινε αυτό τώρα? Άρα δηλαδή ο ένας ο τερματοφύλακας φόραγε κοντομάνικο, ο άλλος μακριμάνικο. Ο ένας δηλαδή φόραγε γυαλιά, ο άλλος κράταγε ομπρέλα.
2: Κάπως έτσι.
3: Ο ένας ήταν στεγνός, ο άλλος μπούσκεμα.
2: Έτσι ακριβώς. Ο διευθυντής ρώτησε, θέλετε ήλιο ή βροχή? Και επέλεξαν κάπως έτσι. Παιδιά, πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο. Και είναι αυτό που λέει κάπου τώρα εδώ ο Ανδρέας, μας ψεκάζουν.
3: Ναι, ναι, σίγουρα μας ψεκάζουν. Κάνω τέλος τον καιρό. Άσε μας πω, κοιτάξω βίαιο αυτά.
2: Είπε στο Θοδωρής Φέρης, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Άστα τώρα, με έπιασε μεγάλο θέμα.
1: Τι είναι?
0: Πείνασα. Όπως καταλαβαίνει, πείνασα. Τώρα με έχει κόψει μία πείνα. Ναι. Διότι το μεσημέρι μου λέει η μανούλα μου: φάει, παιδί μου, έχω φτιάξει ωραιότατο παστίτσιο. Και λέω: παστίτσιο, είσαι καλά, είναι παχυντικό.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Εγώ κάνω δίαιτα. Κατάλαβες?
1: Συγγνώμη, δεν έφαγες παστίτσιο?
0: Δεν έφαγα.
1: Δεν έχει τώρα σπίτι?
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Δεν μπορεί να φας πιο μετά.
0: Δεν θα φάω παστίτσιο. Θέλω απόψε, αφού έτσι με έχει πιάσει τώρα μεγάλη πείνα, θέλω να το σπάσω, να σπάσω τη δίαιτα. Πίτσα ή σουβλάκι απόψε. Έλα, έλα, έλα τώρα, τελείωσε.
1: Α, τι θα φας ημέρα.
0: Τελείωσε, ναι, ναι, ναι. Άστο, θα το έχουν φάει το παστίτσιο. Δεν ξέρω αν είναι στο σπίτι τώρα.
1: Ναι.
0: Πίτσα ή σουβλάκι, πείτε. Αγαπημένοι μας που μας ακούτε. Πίτσα ή σουβλάκι.
1: Για σήμερα,
0: για σήμερα.
1: Είναι
0: ναι, γιατί τώρα με έπιασε και λέω θα τη σπάσω τη δίαιτα τέλος.
1: Εγώ θα έτρωγα πίτσα.
0: 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Ό,τι μου πούν τα παιδιά θα ωραία φάμε απόψε. Πίτσα ή σουβλάκι?
1: Πίτσα ή σουβλάκι.
0: Μα εσύ τι φαγητό θα φας απόψε?
1: Α, σήμερα τι έχω να φάω? Ναι. Σήμερα έχω λουκάνικο.
0: Πάλι λουκάνικο. Και την προηγούμενη εβδομάδα που σε ρώτησα, πότε ήταν, Τετάρτη, Πέμπτη, πάλι λουκάνικο είχες.
1: Α, Ελένη μου, εγώ μια φορά τη εβδομάδα θα το φάω το λουκάνικο μου.

0: Εντάξει, τελικά με πείσατε. Σουβλάκια.
1: Σουβλάκι.
0: Ένα σουβλάκι ήρθε στην πρώτη θέση από την πίτσα και βέβαια.
1: Σουβλάκι εννοεί καλαμάκι.
0: Σιγά.
1: Α, γύρω.
0: Μαζί με πίτα.
1: Πες το έτσι,
0: εσύ. Εντάξει, πιτογυράκι, θες να το πούμε.
1: Ναι,
0: σουβλάκι και πίτσα. Όμως, αν ρωτήσεις το μέσο Έλληνα σουβλάκι ή πίτσα, οι περισσότεροι θα πούνε σουβλάκι με ποσοστό τουλάχιστον πάνω από 60%.
1: Ξέρετε γιατί.
0: Από τις τελευταίες έρευνες, ενώ η πίτσα έρχεται περίπου στο 39%.
1: Ναι, ρε, γιατί για να πάρεις μια πίτσα θέλεις 12 ευρώ, ενώ για να πάρεις ένα σουβλάκι θέλεις 4.
0: Πάλι πού το πήγε, πού το έφερε, πάλι στα οικονομικά. Αχ, εγώ περιμένω να έρθω Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο στο Τούζ έχει γίνει πλέον στέκι. Στα πολιτικά ευείας εκεί είμαστε και κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα ειδικά όμως έχουν ρυθμό και πολύ πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολύ ωραίο κόσμο. DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά τέλεια. Τούζ στα πολιτικά ευείας, καλοκαιρινές βραδιές όπως πρέπει. Και stay salty.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Κι αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Μαρία,
9: τι είπες?
8: Πόλη,
9: τι είπες? Δεν άκουσα.
8: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
2: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
11: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας, Θα Ξαναβγεί ο Ήλιος Αλέξανδρος, διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο όμορφο κήπο. Και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
4: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καμπ***α.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
8: Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσης. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22230-58-220.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22210544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
3: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
4: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
5: What did you steal?
6: Secrets.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
0: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Είστε έτοιμοι?

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο σταθμός. Για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και να...

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι τέσσερις παντρεμένοι που λένε παιδιά και πάνε για ψάρεμα. Εκεί που μαζεύονται σε ψαρέματάκι και τα λοιπά, αρχίζουν να συζητάνε μεταξύ τους. Καλά, λέει ο πρώτος, παιδιά, δεν πιστέψετε τι υποσχέθηκα στη γυναίκα μου να κάνω για να μπορέσω να έρθω αυτό το σουκού για ψάρεμα. Υποσχέθηκα να βάψω όλο το σπίτι μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Άσε ρε, του λέει ο δεύτερος, άσε ρε, του λέει. Εγώ υποσχέθηκα και να έρθω για ψάρεμα ότι θα χτίσω ολοκένουργια πέργολα για την πισίνα, ρε. Πω, καλά, λέει ο τρίτος, με δουλεύετε, ρε, με δουλεύετε. Εγώ, παιδιά, της υποσχέθηκα να κάνω πλήρη ανακαίνιση στην κουζίνα μαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές, μπας και έρθω αυτό το Σαββατοκύριακο για ψάρεμα. Αφήστε, ρε, παιδιά. Ο τέταρτος της παρέας δεν μιλάει. Τον κοιτάνε οι άλλοι τρεις, του λέει, τι είναι, ρε, φίλε. Εσύ δεν μιλάς. Θες να μας πεις, ρε, φιλαράκο, ότι εσύ δεν υποσχέθηκες τίποτα για να έρθεις για ψάρεμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έβαλα ξυπνητήρι σήμερα το πρωί κατά τις 5.30. Την ώρα που άρχισε να βαράει το ξυπνητήρι, γυρνάω στη γυναίκα μου και της λέω, σεξάκι ή ψάρεμα. Μου λέει πουλόβερ να πάρω και φύγα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σόκερ FM 104,8.
2: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλιμπινίση.
5: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας. Mm.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσι θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσι θα φας.
3: Είστε έτοιμοι.

0: αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς?
2: Ναι.
1: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το λέει το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
2: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω?
1: Πες παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι? Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω,
3: δεν τις κοιτάω, καμία, ε?
1: Με κοιτάνε.
2: Θέλει φίλη μας είναι αυτή η τσούχτρα.
1: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

λαλαλα, όσο και φέμε 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λίγο εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις!

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλυμπινίσει? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλυμπινίσει στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλυμπινίσει?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλυμπινίσει σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινίσει θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινίσει θα φας.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Στο καφέ 104,8. Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Όσο και να

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
2: ναι.
1: Έχω μια φίλη,
2: ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
1: ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λόγο.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Soccer FM 104,8. Αλυμπινίσης. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, ρε παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον βλέπεις μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Ναι, ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Νέσεις.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
2: Σοκ FM.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Τίποτα άλλο.

0: κούφμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέν 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεται, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μόνα.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.